0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 0 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: καλά πηγαίνει. Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
3: Πα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
4: Φαμίλια Βόγλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγλη 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζεμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κυμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
6: Lighting up your world.
5: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
7: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
10: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-08510.
11: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
12: Άνθρωποι της Θήβας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
13: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
14: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21 600.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο Άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το «Σε περιμένω στο Άγαλμα» έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνα 1214 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: ώρα στον 9.75. Είναι 9 παρατέταρτο.
1: Ξέρω καρδιά μου πως τι θες, πάντων είσαι

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησέ το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς, σε δύο σημεία. Ποτμίων, στο Τάχη Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32, στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
8: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
10: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
11: Follow us on Instagram.
12: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
13: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
14: Θα βγούμε?
15: Φυσικά.
14: Ακούω ιδέες.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
17: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620-266-72.
19: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
7: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπαρμπεκιού.
3: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε. Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Vogli 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
7: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
8: Λαχτάρα είναι.
7: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι.
8: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
7: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
8: Bye bye, μαγείρεμα.
7: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
9: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
10: Lighting up your world.
9: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
11: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
15: Φρούτε εμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρούτε εμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρούτε εμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
16: Θα βγούμε.
15: Φυσικά.
16: Ακούω ιδέες.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
18: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 22620-26672. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση.
16: η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
8: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
7: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
9: Follow us on Instagram.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
6: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
6: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
6: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
6: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
6: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Φιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
10: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
10: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
10: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
11: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
12: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
13: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 62 0 80 510.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22 62 0 28 400 και 69 48 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box. Θα βγούμε?
15: Φυσικά.
14: Ακούε ιδέες.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
17: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώνται 109. Τηλέφωνο 22 62 0 266 72.
19: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
22: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο Άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
7: Ράδιο Θήβα. 97,5.

ώρα στον 9.75. Είναι 12 παρατέταρτο.

και τα δυο ταυτόχρονα. Και θύλια μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
0: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμπο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
7: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723. Follow us on Instagram.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
9: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
7: Φαμίλια Βόγγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
10: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
9: Έλα βρακά
10: και φτιάξε κατάσταση.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
10: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
9: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
10: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
9: Ψήθηκες.
10: Έλα βρακά.
9: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
11: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
12: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
13: Βουνό.
14: Θάλασσα.
13: Άσπρο.
14: Μαύρο.
13: Κρατικά.
14: Θαλασσινά.
13: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
15: Άνθρωποι της Θήβας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
16: Θα βγούμε?
17: Φυσικά.
16: Ακούω ιδέες.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
19: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα.
16: η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ, Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
19: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θα βρεθούμε.
2: Στο άγαλμα.
1: Πάλι.
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή.
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23. Follow us on Instagram.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
6: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262 027 306.
7: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
8: Λαχτάρα είναι.
7: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
8: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
7: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
8: Bye bye, μαγείρεμα.
7: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 6. 6920-80-456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
10: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
11: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
12: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
13: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ, στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box. Θα βγούμε?
15: Φυσικά.
14: Ακούω ιδέες.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
17: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινώνδε 109. Τηλέφωνο 2262-026672. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
19: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
20: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 1214 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: καλά πηγαίνει. Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262 027 306. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262 025 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262 027 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11:30 το βράδυ.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
8: Βουνό.
9: Θάλασσα.
8: Άσπρο.
9: Μαύρο.
8: Κρεατικά.
9: Θαλασσινά.
8: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει?
10: Στη Λαδόκολα.
8: Με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
9: Με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
10: Άνθρωποι της Θήβας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr.

0: Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Μαζί του.
1: Γεια σου.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα?

0: μα στη σωστή τιμή. Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουν με λεπίδες οι στιγμές.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
8: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
8: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
8: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
8: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
8: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
9: Άνθρωποι της Θήβας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 0 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 226 20.

0: 2021-601.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
6: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
8: Θα βγούμε.
9: Φυσικά.
8: Ακούω ιδέες.
10: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
11: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
12: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
11: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620-26672. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης?
9: Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
13: Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ παρέα μας εδώ στο Ράδιο Θήβα 97,5 στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας και στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Σας καλωσορίζουμε, σας βάζουμε στην παρέα μας να δούμε το απόϊχο εχθές από το μεγάλο παιχνίδι στο Champions League ανάμεσα στην Paris Germain και στην Arsenal. Στα πέναλτι η Paris Germain πήρε το παιχνίδι, έκανε back to back, έκανε το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό της πρωτάθλημα στο Champions League. Μια Paris Germain που μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερη, πιο πιστική, μετά τον γκολ που έφαγε έρθαν σαν να της κόπηκε η δύναμη, ο ενθουσιασμός που είχε, γιατί προηγήθηκε η Άρσεναλ αλλά πολύ νωρίς, όσοι είδα το παιχνίδι από το 5ο λεπτό. Πάντως η Paris Saint-Germain έδειξε ψυχικά αποθέματα, κέρδισε και το πέναλτι σε ο κατάλληλο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο που την έβαλε στο παιχνίδι και ψυχολογικά, και αυτό αποδείχτηκε και στο τέλος στα πέναλτι. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στις επάλξεις. Όπως είπαμε, είναι τελευταία εκπομπή, όπως έχουμε ενημερώσει και στο Facebook, η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Η επόμενη ραδιοφωνική εκπομπή, η Μπαλαδόρη της Βιωτίας, θα συνεχιστούν από τις 5 του Σεπτέμβρη. Δυόμισι μήνες περίπου θα έχουμε καλοκαιρινές διακοπές, θα φορτίσουμε και εμείς τις μπαταρίες όπως και οι ομάδες που θα προετοιμαστούν κατάλληλα για το νέο τους πρωτάθλημα, όσο στα διεθνή όσο και στα εγχώρια.

Να περάσουμε σιγά σιγά και σε χαιρετισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Παναγιώτη, στην Σοφία, στη Βάσο, στον Ηρακλή, στη Σοφία, στον μικρό Σπυρίδωνα. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον Μινά Παπαθωμά, το καλό φίλο και συνάδελφο που είμαστε παρέα σήμερα στο στούντιο και στην οικογένειά του. Επίσης πολλούς χαιρετισμούς στο καλό φίλο και συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Μακρύ, που είχε ένα Γολγοθά φέτος στα γήπεδα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, το καλό ανταποκριτή από τα γήπεδα όλης της ιδιωτείας, με αποτελέσματα και ενημερώσεις πάντα για εσάς και όχι μόνο εκτός, και εκτός ιδιωτείας. Πολλούς χαιρετισμούς σε αυτόν και στην οικογένειά του. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά εκεί στην Αθήνα, στον φίλο μας τον Άρη τον Θεοδόρου, τους χαιρετισμούς μας τον φίλο μας τον Γιάννη από την Αθήνα, στην Ελένη, στην μικρή Μαρίζα που μας κάνουν ακρόαση, σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στα ξένα, στην Γερμανία, στον Φώτη, στον Ηλία και στον Γιάννη, στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας. Φυσικά θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Κώστα το Κάμερα που μας ακούει από την Πορταριά του Βόλου. Τον ευχαριστούμε πολύ για την ακρόασή του. Στον φίλο μου το Κώστα και γείτονα εδώ του Μινά, πολλούς χαιρετισμούς. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Λεοντάρι και στα Ψηλά Βουνά, στον φίλο μας τον Λουκά και στον Βασίλη που μας κάνουν ακρόαση. Στα παιδιά στον Αλίαρτο, εκεί στον φίλο μας τον Χρήστο με την άσπρη την κλούβα, τον φίλο μας τον Λάμπρο, τον φίλο μας τον Γιώργο, σε όλα τα παιδιά εκεί από τον Αλίαρτο. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα Βάγια, εκεί στα Βάγια, στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στην Κωνσταντίνα και στη Μαρία. Και φυσικά πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που θα είστε και σήμερα κοντά μας σε αυτή την αθλητική εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Επίσης να στείλουμε τους πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Κωστάκη από την Χαλκίδα που δεν θα είναι σήμερα κοντά μας, τηλεφωνήσαμε μαζί του, είναι καθοδόν προς Αθήνα, δεν θα μπορέσει να βγει τηλεφωνικά να μας πει κάποια πράγματα τελευταία το τι συμβαίνει στη Χαλκίδα. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι και στο επανειδήν θα τον έχουμε εδώ από τις επόμενες εκπομπές το Σεπτέμβριο. It's easy.

0: Εδώ είμαστε και πάλι να κάνουμε πάσα στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Μινά Παπαθωμά. Μινά, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε Γρηγόρη. Καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Όπως ακριβώς τα είπες τα πράγματα, εγώ παρακολουθώ το τι λες με κάθε λεπτομέρεια. Ήταν, όπως το πες, τελευταία εκπομπή. Να πάμε και εμείς για ξεκούραση. Γιατί καταλαβαίνεις, όλη τη σεζόν δώσαμε και εμείς το δικό μας αγώνα εδώ όσον αφορά στα ΜΜΕ και όχι μόνο. Και φυσικά το ραδιόφωνο το έχουμε πει, είναι τρόπος ζωής, φίλε Γρηγόρη.
0: Για μας είναι τρόπος ζωής. Αυτό το έχουμε αποδείξει εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια και πάμε για τη 12η χρονιά. Ότι αγαπάμε το ραδιόφωνο, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε την εκπομπή τη συγκεκριμένη Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Νομίζουμε ότι είμαστε ένα λιθαράκι στην ενημέρωση όλου αυτού του κόσμου γύρω από τον αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα, και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα από, από τον κόσμο που συναντάμε εδώ από την περιοχή μας, αλλά και εκτός συνάντηση από μέσα Facebook και μέσα μηνυμάτων, ότι αυτή η εκπομπή βοηθάει πάρα πολύ όλο τον κόσμο και όλο το φιλάθλο κόσμο της Βιωτίας και όχι μόνο, γιατί έχουμε και ενημερώσεις και από Εύβοια και το τι συμβαίνει και στην Χαλκίδα και στην Εύβοια και σε αυτό το νομό, σε όλη τη Σεραία Ελλάδα.
1: Εννοείται αυτό που λες, είναι πολύ σημαντικό. Να καταρχήν να ανταποδίδω τους χαιρετισμούς που είπες στα παιδιά, να στείλω και εγώ τις δικές μου καλησπέρες σε όλα τα παιδιά που είπες, να στείλω στην οικογένεια που με κάνει ακρόαση, στο φίλο μας τον Γιώργο με τη Μέρη, στον Μπάρμπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα που μας ακούνε και στην Αλική στην παραλία, λογικά κάτω είναι από ό,τι ξέρω. Στο φίλο μας στον Αντρίκο, στο Χριστάρα, στο Αγίου Θεοδόρους, μας ακούει, να είναι καλά ο φίλος. Μας έστειλε και το μήνυμά του. Στο φίλο μας στο Βασιλάκη τον Καραλία του Μορφοβαδί στην Αυλίδα, μας ακούει ο συνάδελφος, να είναι καλά. Και σε όλους και όλους εσάς που θα είσαστε και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας Μπαλαδόρη της Βιωτίας της Κυριακής, τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Πριν κλείσουμε, για, όπως είπε ο φίλος ο Γρηγόρης, περίπου για 2 μήνες
0: και κάτι,
1: και ναι. Κάτι ναι. 2 μήνες και κάτι μέχρι να ξανανοίξουμε πάλι στις 5 Σεπτέμβρη, καλώς εγώ των πραγμάτων και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, να έρθουμε πάλι 5 με 6 του μηνός του Σεπτέμβρη, καλό Σεπτέμβρη δηλαδή. Γρηγόρη, πάμε χορηγούς και
0: πάμε στους χορηγούς, πάμε σε ένα τραγουδάκι,
1: ξετυλίξουμε το κουβάρι, ναι,
0: θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, πάμε πρώτα στους χορηγούς. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης και συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα, όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξιφάλακο 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150 και πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας, Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνου, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-29597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο μας ηχθεοπολείο Η Ψαροπούλα, συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο μας ηχθεοπολείο υπάρχουν νοπά αλιεύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα είναι το 694-1561-626 και σταθερό τηλέφωνο 2262-701019. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Στο πατοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, συνοδός Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως ψωμί της ημέρας και καφέ, πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι ανοιχτά καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Πάμε να δεσμηνά σε ένα τραγουδάκι.
1: Να πούμε στους φίλους μας ακροατές ότι εσείς μπορείτε να μας ακούσετε και μέσω ίντερνετ www.radiothiva.gr. Μας ακούτε, μπαίνετε στην αρχική σελίδα του ραδιοφώνου και πατάτε live την εκπομπή μας εδώ, Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Μείνετε μαζί μας για το επόμενο δύο ώρο κοντά σας εδώ στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας. Θα είναι ο Μινάς ο Παπαθωμάς και ο Γρηγόρης ο Παύλου. Πάμε λιγάκι σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι σιγά σιγά και της σημερινής μας τελευταίας αθλητικής ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Ευβοιωτίας από το ράδιο Θήβα 97,5, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ευβοιωτίας. Θα ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι της αθλητικής ιδιοσιογραφίας, όπως κάνουμε κάθε φορά. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε από το πόλο, το πόλο των ανδρών, γιατί έχουμε play-off. Ολυμπιακός εκτές πήρε και το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στο Παναθηναϊκό με 3-0 σετ και είναι ο πρωταθλητής για αυτή την χρονιά όσον αφορά στο πόλο των ανδρών. Ενώ για την τρίτη και τέταρτη θέση παίζει σήμερα ο Απόλλωνας Σμύρνης με την Βουλιαγμένη, το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα. Το ένα είναι σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και το δεύτερο είναι στις 2 του μηνός που θα γίνει. Και αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι όσον αφορά το βόλεϊ των αντρών για την τρίτη ως τέταρτη θέση. Να πάμε να δούμε τώρα και στην Α1 των γυναικών, στο πόλο, να δούμε και εδώ τι έχουμε. Εδώ να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Εδώ έχουμε τον Ολυμπιακό με την Βουλιαγμένη όσον αφορά το πρωτάθλημα, να έχουν κάνει και οι δύο από μία νίκη στις 27 του μηνός, Ολυμπιακός 15-13 σετ, και έτσι στο δεύτερο παιχνίδι η Βουλιαγμένη ισοφάρισε μέσα στην έδρα του τον Ολυμπιακό και πήρε και αυτός νίκη και είναι στο 11-9. Σήμερα έχουμε το άλλο παιχνίδι που θα γίνει όσον αφορά τον Ολυμπιακό στις 7.30 το βράδυ, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι όσον αφορά πάντα τις γυναίκες. Ενώ για την τρίτη και τέταρτη θέση η Γλυφάδα παίζει με τον Εθνικό Πειραιώς, που και αυτοί στις νίκες είναι στο 1-1. Αυτοί θα παίξουν αύριο το τρίτο παιχνίδι, να δούμε και εκεί τι θα γίνει, ποια ομάδα θα καταλάβει την τρίτη θέση. Και όσο για το πρωτάθλημα στις γυναίκες, όπως είπαμε, σήμερα έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, παιχνίδι που θα γίνει σήμερα στις 7.30 ώρα. Είναι στις νίκες 1-1. Αυτά όσον αφορά το πόλο των ανδρών και των γυναικών. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε στο βόλεϊ τι έχουμε. Στο βόλεϊ έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καταρχήν στις γυναίκες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι Αλβανία-Λιθουανία στο 1-2 σετ και Λουξεμβούργο-Δανία, που το παιχνίδι αυτό είναι σε 7 η ώρα. Είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών όσον αφορά το βόλεϊ των γυναικών. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε την Λιθουανία πρώτη με 6 βαθμούς, την Αλβανία δεύτερη με 4 σε 2 παιχνίδια, Δανία 2 και Λουξεμβούργο στους 0 βαθμούς. Αυτή είναι η βαθμολογία και μέχρι αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε όμως, περιμένουμε το παιχνίδι Αλβανία-Λιθουανία που είναι σε εξέλιξη, είναι 1-2 σετ αυτή τη στιγμή, και το Λουξεμβούργο με τη Δανία που είναι σε 7 η ώρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών στο βόλεϊ. Επίσης υπάρχει και ένα διεθνές φιλικό που έγινε νωρίτερα σήμερα στις Αργεντινή-Βουλγαρία 3-0 σετ όσον αφορά πάντα. Αυτό είναι διεθνές φιλικό για τις γυναίκες βόλεϊ. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε τώρα στα εχώρια, να δούμε το τι έχουμε από το βόλεϊ στην Ελλάδα και στους άντρες και στις γυναίκες. Να τα πούμε για άλλη μια φορά. Να πάμε να δούμε, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε, έχουμε όσον αφορά τους άντρες για τα play-off στο βόλεϊ. Έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στο ΠΑΟΚ, είναι πρωταθλητής, έκανε το 3-1 σετ εδώ και πολλές μέρες όσον αφορά στους άντρες, στο βόλεϊ των ανδρών. Όσο για τα play-out τώρα, ομάδες όπως ήταν η Κηφισιά, το Παλαιό Φάλιρο και ο Φοίνικας πήραν την 8η θέση, η Κηφισιά με 23 βαθμούς, το Παλαιό Φάλιρο 21 και ο Φοίνικας Ήρου στη 10η θέση με 20 βαθμούς. Είναι οι ομάδες που αποχώρησαν αυτές από το πρωτάθλημα, μένοντας η Κηφισιά, όπως είπαμε, στο χώρο των play-out. Να πάμε για να δούμε και την 5η και την 7η θέση, να δούμε και εδώ τι έχει συμβεί. Εδώ οι τελευταίοι αγώνες ήταν Καλαμάτα Πανιόνιος 3-0 σετ, Όφι Πανιόνιος 3-0 σετ, Καλαμάτα Όφι 2-3 σετ, Πανιόνιος Καλαμάτα 1-3 σετ. Εδώ η βαθμολογία είναι διαφορετική. Στην 5η θέση είναι ο Όφι, στην 6η η Καλαμάτα και στην 7η.

0: 25 και ο Πανιώνιος στην 7η θέση με 19 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά και το βόλεϊ των αντρών. Πάμε στο βόλεϊ των γυναικών. Εδώ είχαμε play-off για τον πρωταθλητή. Παναθηναϊκός απέναντι στο Ζάον Κηφισιά 3-0 σε το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο 1-3 μέσα στην Κηφισιά και το τρίτο παιχνίδι 3-0 σετ, όπου ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής απέναντι στο Ζάον Κηφισιά στις γυναίκες. Να φύγουμε και από εκεί, να πάμε και στα play-out, να δούμε και εδώ τι έγινε. Εδώ είχαμε play-out στο βόλι των γυναικών. Ο Μίλωνας δεν μπόρεσε να κερδίσει το Μαρκόπουλο που έκανε 2-0 νίκες και παραέμεινε το Μαρκόπουλο στην κατηγορία από τα play-out ανάμεσα στο βόλι των γυναικών. Αυτά και με το βόλι. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε και στο handball, να δούμε και εκεί τι έχει γίνει, για να έχουμε και εκεί μια πλήρη εικόνα. Εδώ έχουμε τον Ολυμπιακό που κατάκτησε το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ με 3-1 σετ. Το πρώτο παιχνίδι έγινε Ολυμπιακός Όμιλος Ξενιάκ 32-33, ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36. Στο τρίτο παιχνίδι Ολυμπιακός Όμιλος Ξενιάκ 36-30 και στο τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός 27-31 με 3-1 νίκες ο Ολυμπιακός. Πήρε το πρωτάθλημα στο handball των αντρών απέναντι στην ΑΕΚ που ήρθαν στο τελικό όσον αφορά το handball των αντρών. Να φύγουμε και από εκεί, να πάμε να δούμε και τι γίνεται στο βόλεϊ, να δούμε και εδώ στο βόλεϊ τι γίνεται. Ναι, εδώ ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε νωρίτερα, 3-1 απέναντι το ΠΑΟΚ, πρωταθλητής στο βόλεϊ των αντρών. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στο μπάσκετ, να δούμε. Εδώ έχουμε στο μπάσκετ τα play-off, τα εχώρια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια που είχαμε χθες.
1: Χθες οι ομάδες κάνανε το 2-0, Γρηγορία.
0: Κάνανε το 2-0, απλώς να τα αναφέρουμε λίγο μια φορά. Ο Παναθηναϊκός με το ΠΑΟΚ ήταν το παιχνίδι νωρίτερα, 5 και 4, 94-102, πέρασε ο Παναθηναϊκός το τελικό. Και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό 68-95, πέρασε και ο Ολυμπιακός στο τελικό. Έχουμε στο τελικό τώρα του πρωταθλήματος για τα play-off πάντα για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 3 του μηνός, Τετάρτη. Να δούμε και την ώρα που θα γίνει το παιχνίδι. Είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. 9 η ώρα το βράδυ είναι. Σωστό. Το πρώτο παιχνίδι με να έχει το πλεονέκτημα έδρας Ολυμπιακός. Και το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει Παρασκευή. Θα γίνει την Παρασκευή, να δούμε ακριβώς την ημέρα, Παρασκευή 5 του μηνός, πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ
1: στο Telecom Center.
0: Θα γίνουν 3 παιχνίδια στο σύνολο, αν χρειαστεί και παραπάνω, και 5 παιχνίδια μπορεί να χρειαστούν. Θα γίνει και 8 έκτου το παιχνίδι αυτό, που θα είναι 9 η ώρα και αυτό, πάλι με πλεονέκτημα έδρα ο Ολυμπιακός. Αν σε περίπτωση ο Παναθηναϊκός σπάσει την έδρα, τα πράγματα φυσικά θα γίνουν αντίστροφα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, θα παίξει 2 παιχνίδια μέσα στην έδρα του και ένα στον Παναθηναϊκό, 3 παιχνίδια στο σύνολο, και αν χρειαστούν και 4ο και 5ο παιχνίδι μέχρι να βγει ο πρωταθλητής όσον αφορά τη στοίχημα μπάσκετ και την Α1 κατηγορία στο μπάσκετ.
1: Όσο είναι στις 3 νίκες.
0: Στις 3 νίκες, ναι. Απλώς έχει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Ξεκινάει Τετάρτη, Παρασκευή, και το επόμενο παιχνίδι είναι 8 του μηνός, 8 Ιουνίου. Και ένα ενδιάμεσα που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στις 5 του μηνός. Αυτό που θα είναι την Παρασκευή.
1: Άρα ξεκινάει η σειρά, ναι, από την ερχόμενη.
0: Ξεκινάει
1: Τετάρτη
0: με τον Ολυμπιακό, Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό και 8 του μηνός ξανά στην έδρα του Ολυμπιακού. Αν δεν βγει ο πρωταθλητής όσον αφορά τον μπάσκετ, θα χρειαστεί και τέταρτο και παιχνίδι όπως ξέρουμε πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όσον αφορά και την στοίχημα Basket League.
1: Αυτά όσον αφορά και τη στοίχημα Basket League, σε πόλο και σε βόλεϊ, σημαντικά παιχνίδια, σημαντικά τα πρωταθλήματα και εδώ, γιατί είπαμε
0: και
1: άλλα
0: και
1: πρωταθλήματα. Ναι, ξεκαθαρίσαν τα πράγματα. Το ξέραμε άλλωστε, φίλε Γρηγόρη, ότι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό συνήθως παίζεται το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, στην GPL. αυτές οι δύο ομάδες έχουν ξεχωρίσει.
0: Ολυμπιακός κέρδισε την
1: ΑΕΚ. Γιατί πάντα στο τέλος πάντα αυτές οι ομάδες πάνε.
0: Ολυμπιακός που ήταν στα ημιτελικά με την ΑΕΚ κέρδισε 94-77 το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο 68-95 και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ

0: 114-102 στη παράταση, δύσκολα το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, και το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη που πήγε ο ΠΑΟΚ 94-102. Το πρώτο όμως το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το πήρε δύσκολα πάνω.
1: Πάντως με συγκίνησε ο Παναγιώτης ο Ντούσκος εχθές, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, διότι Γρηγόρη ήταν βοηθός προπονητή και όχι κανονικός προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, και όμως την ομάδα την πήγε περίφημα. Και βασικά εχθές την κάμερα που του πέραν από την δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ, του πέρανε δηλώσεις, συγκινήθηκε και λέει μακάρι όλοι, λέει, να προσπαθούν, λέει, όπως κάνουμε εμείς. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπε και εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε η ομάδα να βρεθεί και μέχρι εκεί που έφτασε ο ΠΑΟΚ και σε ένα τελικό που ακόμα μια φορά έφτασε στο Champions League στο μπάσκετ απέναντι στην Bilbao, άσχετα που το χάσε πάλι στο τελικό. Το τρόπαιο, η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν μια επιτυχημένη χρονιά και φυσικά τώρα θα κοιτάξουν οι άνθρωποι της διοίκησης την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά ο κόσμος γέμισε το γήπεδο εχθές με τον Παναθηναϊκό, το ΠΑΟΚ Sports Arena ήταν γεμάτο.
0: Ήταν γεμάτο, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: περιμένανε στο 1-1 γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, κέρδισε δύσκολα και στην παράταση.
1: Μα κέρδισε δύσκολα, εννοείται, και κέρδισε στην παράταση ο ΠΑΟΚ που ήταν ένα βήμα πριν να πάρει ένα μεγαλειώδη διπλό μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Ναι, εχθές στα τελευταία λεπτά θα μπορούμε να πούμε κατάρρευσε ο ΠΑΟΚ, αφού πήγαινε πολύ καλά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα στην παράταση κουράστηκε. Τώρα
0: όχι, στην παράταση ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο εχθές δεν υπήρχε
1: πρώτο,
0: παράταση.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Και εχθές στα τελευταία λεπτά, να μην πω και δευτερόλεπτα, στη τέταρτη περίοδο στην ουσία ο ΠΑΟΚ άρχισε και κατάρρευσε. Και ναι, αυτό φάνηκε. Πήγε να κάνει τον μπαμ, δηλαδή να κάνει το 1-1.
1: Να
0: αλλά
1: πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι, εντάξει, ήταν πιο αμφίροπο ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Μπορώ να πω ο Παναθηναϊκός αρχωμένος από το ευρωπαϊκό, γι' αυτό και μπορεί να είχε αυτή την εικόνα, δηλαδή ότι φάνηκε ότι δυσκολεύτηκε από το ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπαμε πήγε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά μπορεί να ήταν και ψυχολογικό όσον αφορά του Παναθηναϊκού, γιατί όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχουν τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Άσχετα ο Παναθηναϊκός αν δεν προχώρησε. Αλλά πρέπει να τον επηρέασε αυτή η νίκη. Εχθές ναι, κέρδισε, ξέρω εγώ, άνετα, αλλά στα τελευταία 2-3 λεπτά εκεί ο ΠΑΟΚ άρχισε και κατάρρευσε και ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 και θα βρεθεί με τον Ολυμπιακό. Στις 3 του μηνός, τη Τετάρτη, να παίζει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στις 9 η ώρα το βράδυ. Από
1: μάλιστα
0: την ΕΡΤ2 ζωντανά το παιχνίδι.
1: ΕΡΤ2, ναι, ΕΡΤ2 Sport. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια τώρα και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο μαζί.

0: Εδώ είμαστε και πάλι εκπομπή Μπαλαδόρη της Βοιωτίας. Να πούμε μηνά για κάτι εξελίξεις που έχουμε όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος στο Νέσιο Ντίκ. Αναμένεται να φιλοξενηθεί στη Τούμπα τα δύο τελευταία παιχνίδια της, τα πρώτα παιχνίδια της Νέσιο Ντίκ στη κανονική διάρκεια η Εθνική Ελλάδος. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν εκεί εκδοχές ότι θα γίνουν εκεί τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Νέσιο Ντίκ.
1: Ναι, γιατί πολλοί είπαν ότι, δηλαδή, απορρίσανε γιατί θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Δηλαδή έβλεπα πολλούς φίλους ότι θέλουν να γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης και ρωτάγανε το λόγο γιατί.
0: Ολλανδία και με τη Γερμανία θα γίνουν εκεί, λένε, τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι, έτσι διάβασα και εγώ.
0: Για τις αρχές Οκτώβρης, για το πλαίσιο της, για το πρώτο γκρουπ της διοργάνωσης. Πιθανή επιστροφή της Εθνικής Τούμπα είχε από το 2021 που είχαν παίξει ένα παιχνίδι με τη Γεωργία και είχαν έρθει οι δύο για προκριματικά πάλι παγκοσμίου κυπέλλου και οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες. Από τότε έχει να παίξει η Ελλάδα στη Τούμπα. Και από ό,τι φαίνεται ήρθε πάλι η στιγμή να ξαναπαίξουν εκεί τα δύο πρώτα παιχνίδια όσον αφορά την Νέσιο Ντίκ για την Εθνική Ελλάδος.
1: Εντάξει, πιστεύω πως το Γιώργος Καραϊσκάκης όμως είναι πιο... Εντάξει, έπαιζε η Εθνική στο Ολυμπιακό Στάδιο, έπαιξε μερικά παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, μπορεί να είναι πιο μεγάλο το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αλλά ρε φίλε, τώρα είναι αχανής γήπεδο όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι είναι... Εντάξει, είναι 75-80.000, δεν λέω χωρητικότητα. Αλλά τώρα είναι διαφορετικό, ρε εσύ, Γρηγόρη. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί ότι είναι διαφορετικό τώρα να παίζεις στο Φάλιρο, γιατί έχουμε πάει και έχουμε δει και μαζί αγώνες, θυμάσαι.
0: Ναι, πολλούς αγώνες.
1: Πολλούς αγώνες της Εθνικής, πιο παλιά.
0: Και πιο παλιά, ναι.
1: Και
0: είναι πιο... Δηλαδή,
1: εντάξει, βλέπεις καλύτερο θέαμα. Τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Αν είσαι πάρα ψηλά, χανές γήπεδο.
1: Ειδικά άμα είσαι στα πάνω διαζώματα, αυτό ακριβώς είναι χανές γήπεδο. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα η Τούμπα ότι... είναι φιλόξενο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρα από τον αγώνα από την Γεωργία.
0: Που είχαμε παίξει και είχαμε
1: χτίσει. Ναι, γενικά οι Θεσσαλονικείς είχαν υποστηρίξει τότε την Εθνική.
0: Ναι, και ναι. Πιστεύω ότι εντάξει, είναι η επαρχία γενικά θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο και θέλουν η Εθνική Ελλάδος να βγαίνει και εκτός Αθήνας, εκτός Καραϊσκάκη που λες εσύ και γιατί αγαπάνε την Εθνική. Και στο Παγκρίτο έχει παίξει Εθνική, και στον Όφη κάτω.
1: Ναι, και στη Λάρισα, και στο Πανθεσσαλικό.
0: Και στο Πανθεσσαλικό.
1: Το
0: δηλαδή,
1: Πανθεσσαλικό που γνωρίσαμε στιγμές ωραίες με το Κόσοβο, θυμάσαι.
0: Ναι, πάντα έχει κόσμο δηλαδή η επαρχία. Καλό είναι που γίνεται αυτό από τη μία. Και τώρα λένε ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια θα παιχτούν στη Τούμπα. Να πάμε τώρα στα χώρια, σε ένα άλλο που έχουμε σε μια άλλη πληροφορία που έχουμε. Ο Χουάν Φερνάντο θα ανακοινώθηκε από τον Πανιόνιο για την νέα χρονιά μηνά η πρόσληψή του. Ο Ισπανός προπονητής ανακοινώθηκε από τους Κιανόδους ότι πλέον θα πιάσει τη δουλειά προκειμένου να πετύχει το μεγάλο στόχο στο σύλλογο, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή στη Super League 1. Ο Χουάν Φερνάντο είχε σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είχε βρεθεί στο πάγκο του Εργοτέλη, του Βόλου και του Πανσεραϊκού. Στους Θεσσαλούς είχε κάνει δύο θητείες όσον αφορά τη Super League 1, με την δεύτερη να ολοκληρώνεται τον Φεβράριο. Αυτό όσον αφορά το Φερνάντο που ανακοινώθηκε από τον Πανιόνιο, Χουάν Φερνάντο, τον Ισπανό. Αυτά όσον αφορά για τα εχώρια, το τι συμβαίνει. Να δούμε κάποιες άλλες πληροφορίες. Για την Τούμπα είπαμε. Νικηφόρο φιλικό για την Νότια Κορέα. Παιχνίδι που έγινε εχθές, που θα γίνει σήμερα όσον αφορά η Εθνική Ελλάδος στη Τούμπα για τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ναι, αυτό το είπαμε. Νικηφόρο φιλικό για την Νότια Κορέα, που θα γίνει σήμερα. Επικράτησε όμως φιλικό με την Νότια Κορέα, ναι. 5-0 απέναντι στη Νότια Κορέα, που έπαιξε η Εθνική με την 30 Ντομπάουκ. 5-0 σε ένα άλλο φιλικό που έγιναν. Αυτά είναι τα φιλικά που έδωσε η Νότια Κορέα με κάτι ομάδες περίεργες, μηνά, άγνωστες για μας.
1: Εντάξει, αυτές οι ομάδες από εκεί είναι άγνωστες τελείως, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει,
0: το Μεξικό νίκησε την Αυστραλία με τον Τμινέδα Σάντζες να βάζουν τα γκολ από τους δύο Έλληνες παίκτες που παίζουν στην ΑΕΚ. Είχε νίκη το Μεξικό σε φιλικό παιχνίδι και αυτό. Μεξικό-Αυστραλία 1-0 σε φιλική αναμέτρηση και Μεξικό-Αυστραλία 1-0 1-0 στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε. Ναι, μην σε ακούμε.
1: Να πούμε η εθνική ομάδα, οι νέοι, να πούμε ότι έφερε 1-1 στο φιλικό αναμέτρηση με την Κροατία, Γρηγόρη. Πολύ καλή εμφάνιση.
0: Ναι, πρέπει να παίξανε στη Λιβαδιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, νομίζω ναι. Ναι,
0: ναι, πρέπει να παίξανε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
1: ναι, αλλά ήταν. Φίλε, σου λέει πολύ. Εντάξει, δεν το είδα το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ.
1: Παίξανε
0: το...
1: δυναμικά οι πιτσιρικάδες.
0: Και εγώ κάπου εκεί το είδα. Και το είδα και εγώ κάπου εκεί.
1: Τώρα να πούμε τρίτο επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητών στη Λιβαδιά, Κυριακή 7 Ιουνίου, ώρα έναρξη 9 η ώρα. Το πρωί στον πολύχωρο του Δήμου Λεβαδέως στην πλατεία Λάμπρου Κατσόνη στη Λιβαδιά. Τώρα από το φιλικό αγώνα στην Ασοπία K10K12 στην ομάδα των Ινοφύτων. Τώρα να πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε το 42ο δρόμο θυσίας του Διστόμου. Στο φετινό δρόμο θυσίας που έγινε σήμερα το πρωί, υπάρχει η πιθανότητα συμμετοχής για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν τη διαδρομή περπατώντας. Όσοι επιθυμούν λοιπόν, ήταν στις 7 η ώρα το πρωί. Και φυσικά όπου θα πραγματοποιηθεί και η μεταφορά τους με λεωφορεία στον Καρακόλιθο, που είναι και ο τόπος της εκκίνησης, και φυσικά τερματίζανε στην πλατεία του Διστόμου. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου συνεχίζει την προετοιμασία της για τα δύο φιλικά, όπως είπαμε, με Σουηδία και με Ιταλία, τώρα μέσα στον Ιούνιο. Τώρα, μετά τη δεύτερη γενική συνέλευση του Συλλόγου των Ομάδα των Ινοφύτων, όπως είπαμε και χθες, οι ομάδες κάνουν γενικές συνελεύσεις, δεν έχουν βγάλει όμως τίποτα. Να πούμε ότι η ομάδα της Θήβας την ερχόμενη Τετάρτη 3 του μηνός έχει γενική συνέλευση στην αίθουσα Αρμονία, στο συνεδριακό κέντρο, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να δούμε και άμα θα συνεχίσει η διοίκηση που είναι μέχρι τώρα στο τιμόνι της ομάδας, ή θα έχουμε άλλη διοίκηση. Τώρα, ο Λάμπρος Μπαλόκας, σε συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Ράδιο Θήβα την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι βιωτικό ποδόσφαιρο ακαδημίας και ανάγκη στήριξη των ομάδων. Οι ομάδες πρέπει να στηριχτούν, Γρηγόρη. Ναι. Καλά τα από πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στον σταθμό, και πρέπει και η ΕΠΣ Βιωτίας να στηρίζει τις ομάδες για να προσπαθήσουν και οι ομάδες που δεν κατεβαίνουν στα πρωταθλήματα, γιατί είπαμε, είναι αυτό που λέμε, ότι ομάδες που έχουν χαθεί από τον ποδοσφαιρικό χάρτη πρέπει να γυρίσουν πίσω. Και ναι, καταλαβαίνεις ότι θέλουν την ιδιαίτερη στήριξη για να κατεβούν στα πρωταθλήματα της Βιωτίας, γιατί δεν μπορούν, εντάξει, και η ΕΠΣ Βιωτίας να, δηλαδή, να τους ζητάει υπέρογκα ποσά, γιατί οι ομάδες ματώνουν, και πρόεδρε, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, και γι' αυτό και πολλές ομάδες τα παρατάνε και στη μέση τη σεζόν, ή δεν κατεβαίνουν στα πρωταθλήματα.
0: Δεν κατεβαίνουν και καθόλου, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια και από την ΕΠΣ Βιωτίας, από τον πρόεδρο, να μπορέσει και αυτός κάπως να, πώς να πω, να συμμαζέψει τα πράγματα, να προσκαλέσει περισσότερες ομάδες στην Α κατηγορία Βιωτίας, να είναι περισσότερες ακόμα, και ό,τι μπορεί και αυτός από το χέρι του να κάνει. Δύσκολα βέβαια, γιατί και οι προέδροι, όπως είπες εσύ, από τη μεριά τους, και αυτοί ματών για να φέρουν παίκτες, να κατεβάσουν τις ομάδες στα τοπικά όσον αφορά την Α κατηγορία, αλλά και στις άλλες δύο κατηγορίες, η Β, στο πρώτο και δεύτερο όμιλο. Πρέπει και ο πρόεδρος από τη μεριά του κάτι να κάνει και αυτός, ώστε να μπορέσει και αυτός να βοηθήσει όσο μπορεί από τη μεριά του, εντάξει, γιατί και αυτός δεν είναι
1: δεν είναι θεός, ρε φίλε, εννοείται.
0: Και η πολιτεία γενικά να βοηθήσει όλες τις ομάδες, τα χωριά, οι πόλεις, να βοηθήσουν και αυτοί οι δήμοι, να βάλουν και αυτό το λιθαράκι τους, για να μπορέσουμε, όπως είπαμε, να έχουμε περισσότερες ομάδες στην Α κατηγορία Βιωτίας, γιατί αυτό είναι απαραίτητο και καλό για το ποδοσφαιρικό στερέωμα της Βιωτίας. Και όπως επίσης να έχουμε και πολλές ομάδες ανταγωνιστικές στη Β κατηγορία Βιωτίας και στους δύο ομίλους.
1: Εννοείται.
0: Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν για του χρόνου και να στρώσουν τα πράγματα και να είναι καλύτερα.
1: Εννοείται αυτό. Season tickets λοιπόν τώρα στη Λιβαδιά, One City One Team. Η νέα σεζόν ξεκινάει και εμείς είμαστε μαζί με την ομάδα. Ανανέωση περσινών κατοχών 2-21 Ιουνίου. Δηλαδή, όσοι έχουν εισιτήρια να πάνε να τα ανανεώσουν. Early bird προσφορά 8-30 Ιουνίου. Ενώ είναι κάτοχοι είναι από 1η Ιουλίου. Όσοι θέλουν να πάρουν φυσικά εισιτήρια για την ομάδα και διαρκές του Λεβαδιακού για τη νέα σεζόν. Τώρα, εξαιρετικές εμφανίσεις του αγωνιστικού τμήματος της ρυθμικής γυμναστικής του ΑΚΟ Λιβαδιάς στις 16 και 17 Μαΐου. 5 αθλητές του Συλλόγου του ΑΚΟ Λιβαδιάς του τμήματος της ρυθμικής γυμναστικής συμμετείχαν στην τελική φάση ρυθμικής γυμναστικής ατομικού γάμα κατηγορίας κορασίδων που διεξήχθη στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Λαβρίου. Τα κορίτσια αγωνίστηκαν στη level γάμα και έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Να πούμε ότι η Μαλισιώβα Βασιλική 2014 βγήκε 5η στις Κορίνες, 1η στην Κορδέλα και 18η στο σύνθετο ατομικό, και Χαγιά η Νεφέλη βγήκε 6η στις Κορίνες, 6η στην Κορδέλα και 21η στο σύνθετο ατομικό. Η Μερτζάνη η Αγγελική 11η στις Κορίνες, 4η στην Κορδέλα, 24η στο σύνθετο ατομικό. Η Κικοπούλου η Ευαγγελία 14η στο Σκινάκι, 24η στο Στεφάνι, 30η στο σύνθετο ατομικό. Και η Αγγελοπούλου η Ναταλία 6η στο Σκινάκι, 33η στο Στεφάνι και 28η στο σύνθετο ατομικό. Αυτά όσον αφορά και την και τον ΑΚΟΛ Λιβαδιάς. Τώρα προχωράμε σε συνεργασία με το Δήμο Θηβαίων για την κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου και κόμβου καναβαρίου στη Θήβα. Χθες το ΔΣ του Θηβαίων παρουσιάσαμε μαζί με την το ΠΠΑ της Τερεάς και τον προγραμματισμό της, όπως είναι κατασκευή κολυμβητηρίου Θήβας με προγραμματισμό 2.600.000 ευρώ, αποκατάσταση νερόμυλος Αγίους Θεοδόρους και μικρασιατικός συνοικισμός Στίβας. Προχωρά σχετικό master plan. Έργα εσωτερικής και αγροτικής οδοποίησης που θα χρηματοποιηθούν από το ΠΠΑ 2026 ώστε να καλυφθούν ανάγκες της περιοχής.
0: Μάλιστα. Ακούγεται και για το κολυμβητήριο. Μην είναι καλό
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
1: να
0: καλό
1: πούμε,
0: και αυτό.
1: Να πούμε ότι στα Λεύτρα κατασκευάζεται κλειστό γήπεδο μπάσκετ, Γρηγόρη.
0: Πολύ καλό και αυτό.
1: Ενώ το δημοτικό στάδιο της Τίβας έγινε αντικατάσταση του Ταρτάν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μακάρι.
0: Τέτοια πράγματα να γίνονται. Όπως είπαμε, το κολυμβητήριο είναι ένα όνειρο εδώ και πολλών χρόνων που έχουν πει εδώ και πολλά χρόνια, το συζητάνε αυτό ότι θα γίνει στη Θήβα, και μακάρι χρειάζεται να γίνει ένα κολυμβητήριο, γιατί να μην έχουμε και εκεί αθλητική δράση και γενικά να πηγαίνει ο κόσμος και να ασχολείται με το πόλο. Χρειάζεται ένα κολυμβητήριο στην πόλη μας εδώ στη Θήβα.
1: Να πούμε ότι το Σάββατο 30 Μαΐου εχθές διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Νεάπολης Καλκίδας στη μνήμη του Δημήτρη Βραϊμάκη σε συνεργασία με τον ΕΑΣ, Ανατολικής Τερεάς και Εύβοιας, οι αθλητές του Συλλόγου του Πίνδαρου της Θήβας. Συγκεκριμένα η Μυρτό η Κεράνη κατέλαβε την τρίτη θέση στα 50 μέτρα στην κατηγορία K12, η Μυρτό η Ξινού κατέλαβε την τρίτη θέση στο μήκος στην κατηγορία K16, η Παγώνη η Ευαγγελία κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 300 μέτρα εμπόδια και έπιασε το όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Κιούση η Μελιτίνη κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 600 μέτρα και έπιασε το όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Κιούση η Παναγιώτα κατέλαβε την πέμπτη θέση στο 3 στα 300 μέτρα εμπόδια, επιβεβαιώνοντας ξανά το όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εξαιρετικές ήταν και επιδόσεις του Μπακόπουλου Δημήτρη στα 300 μέτρα με εμπόδια, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση, και της Κουτσούκου Ελένης που συμμετείχε στα 600 μέτρα K16. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Να πούμε σήμερα, φίλε Γρηγόρη, είναι και τα Κεντάβρια, μια διοργάνωση που είναι στίβου, που γίνεται στο δημοτικό στάδιο της Θήβας, να πάει ο κόσμος και να στηρίξει την προσπάθεια. Ακόμα και τώρα που μιλάμε γίνονται πάνω τα Κεντάβρια και γίνονται κάθε χρόνο, και καταλαβαίνεις ότι είναι σημαντικά, γιατί γίνονται και αυτές οι εκδηλώσεις στην Βιωτία μας και στην Θήβα μας. Γρηγόρη, έχουμε και τις ομάδες. Πάμε πρώτα σε σένα, θα τις πούμε μετά το τραγουδάκι, όμως να πούμε τις ομάδες στο νέο ποδοσφαιρικό χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Όλες οι ομάδες που ανέβηκαν και από όλες τις ΕΠΣ τις έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας να τις πούμε, για να δούμε πώς είναι ο ποδοσφαιρικός χάρτης της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
0: Ναι, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επαναρχόμαστε.
1: Ωραία,
0: είναι
1: ωραία, δεν ξέρω, έχεις να πεις τίποτα τώρα εσύ?
0: Όχι,
1: ή θα τα πω
0: όχι,
1: μετά
0: από αυτό, μετά από αυτά που θα πεις εσύ, θα πάμε να δούμε τη βίβλο του Ευρώπη.
1: Έχουμε και το βιβλίο.
0: Το τι γίνεται όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, οι χώρες που έχουν κατακτήσει, οι ομάδες μάλλον που τακτή στα τρόπια και όσο και στο Conference League. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Λες εσύ για την Γάμα Εθνική και μετά λέω εγώ τα υπόλοιπα.
1: Ωραία, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε για να δούμε τον ποδοσφαιρικό χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας, της νέας τρίτης εθνικής κατηγορίας, που φυσικά θα βρει και δύο ομάδες μας από τη Βιωτία. Την αναγέννηση σχηματαρίου που έμεινε άνετα στα play-out της τρίτης εθνικής στον τρίτο όμιλο και την ομάδα του ΑΟ Θήβα που πήρε την άνοδο και βγήκε από το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ Βιωτίας. Οπότε θα έχουμε δύο εκπροσώπους στη νέα τρίτη εθνική. Επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και άλλες και τις υπόλοιπες ομάδες που ανεβήκαν από τις υπόλοιπες ενώσεις από όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας. Πριν πάμε να δούμε το χάρτη της ΓΑΜΑ Εθνικής, τις ομάδες που ανέβηκαν από την ΕΠΣ μία-μία και τις ομάδες που θα πλαισιώσουν την ΓΑΜΑ Εθνική, πάμε λίγο στους χορηγούς της εκπομπής. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης, συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα, όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξύφαλακο 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-080-150 και πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος του Τουζασαγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Και κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνου, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομούν. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο μας ιχθυοπολείο η Ψαροπούλα, συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε πίγωτα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπά αλλιεύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης δεχόμαστε και παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα, ένα κινητό τηλέφωνο 694-15-61-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-10-19. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, συνοδός Βάρναλ 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί και καφέ της ημέρας, πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής, και ό,τι άλλο χρειάζεται πραγματικά ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή. Μινά, πάμε σε εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε στη Νέα ΓΑΜΑ Εθνική να δούμε και φίλοι ακροατές τι έχουμε. Οι 8 ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Super League 2, Καβάλα, Καμπανιακός, Πας Γιάννενα, Μακεδονικός, Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργιακός. Οι 51 ομάδες που παραμένουν στην κατηγορία από το πρωτάθλημα που διεξήχθη φέτος, Ξάνθη, Δόξα Δράμας, Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Αετός Οφρυνίου, Απόλλων Κρύας Βρύσης, ΠΑΟ Κριστόνης, Κυλκισιακός, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Βέρεια, Ερμής Εξοχής, Πιερικός, ΑΕ Αλεξάνδρειας, Ακριτές των Σικαιών, Εορδαϊκός, Σαρακινός Βόλου, Ελασσόνα, Άρης Φιλιατών, Τρίκαλα, Αστέρα Σταυρού, Πας Λαμία, Τηλικράτης, Λευκύμια, Αναγέννηση Άρτας, Αναγέννηση Σχηματαρίου, Ανθούπολη, Πανεγιάλιος, Μιλτιάδης, Κόρινθος, Πέλο Πασκιάτου, Πανθωριακός, Παναχαϊκή, Λουτράκι, Νέα Αρτάκη, Διαγόρας Ρόδου, Κάριστος, Αέρα Φάντου, Εθνικός Αστέρας, Νέα Ιωνία, Δόξα Βύρωνα, Απόλλω Καλυθιών, Εθνικός Ιωνικός, Σαρονικός Αναβίσου, ΑΕΜ Εικόνου, Αστέρας Βάρης, Θύελλα Ραφίνας, η ομάδα του Γιούχτα, ο Ατσαλένιος, ο Ηλυσιακός και μένει εδώ μια εκκρεμότητα, ο Πας Πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης. Ποια ομάδα δηλαδή θα πάρει την άνοδο στο μεταξύ τους παιχνίδι που έχουμε την απόφαση στις 4 Ιουνίου, Γρηγόρη, την Πέμπτη.
0: Θα έχουμε την απόφαση, τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, να πούμε και τις 61 ομάδες που προβιβάζονται από τις τοπικές ενώσεις. Από την ΕΠΣ Αθηνών ανεβαίνουν δύο ομάδες, ο Πάωρουφ και Απόλλωνας της Σμύρνης. Από την ΕΤΟΛΟ Ακαρνανία ανεβαίνει η ομάδα του Παναγρηνιακού. Από την ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής η ομάδα του Αχαρναϊκού. Από την Αργολίδα ο Ερμής Κυβερίου. Από την Αρκαδία ο Πανθυρεατικός. Από την Άρτα ο Πας Ανέζα. Από την Αχαΐα ο Ατρόμητος Πάτρας. Από τη Βιωτία ο ΑΟ Θήβα. Από τα Γρεβενά ο ΑΣ του Βατολάκου. Από την Δράμα ο ΠΑΟ Πνέας Αμισού. Από τη Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας. Από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου ο Ιάλισος της Ρόδου. Από τον Εύρο ο Άρδας Καστανέων. Από την Εύβοια ο Ταμιναϊκός Αλιβερίου. Από την Ευρυτανία ο Κατσαντώνης Αγράφων. Από τη Ζάκυνθο η Θύελλα Αμπελοκήπων. Από την Ηλία ο Αστέρας Αμαλιάδος. Από την Ημαθία η ομάδα της Νάουσας. Από την Ήπειρο η Θύελλα Κατσικάς. Από την ΕΠΣ Ηρακλείου ανεβαίνουν τρεις ομάδες, Εργοτέλης, Χερσόνησος και ΑΟ Τυμπακίου. Από τη Θεσπρωτεία ο ΑΟ Πλαταριάς. Από τη Θεσσαλία ο Ρήγας Φεραίος, από τη Θράκη η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, από την Καβάλα ο Ορφέας Ελευθερούπολης, από την Καρδίτσα ο Ατρόμητος Παλαμά, από την Καστοριά η ομάδα της Καστοριάς, από την Κέρκυρα ο Άγιος Ματθαίος, από την Κεφαλινία η Θάκη ο Παλιξουριακός, από το Κιλκής η ΑΕ Πολυκάστρου, από την Κοζάνη ο Μακεδονικός Σιάτιστας, από την Κορινθία ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, από τις Κυκλάδες ο Παναξιακός, από τη Λακωνία ο Αστέρας Βλαχιώτη, από τη Λάρισα ο Ηρακλής Λάρισας, από το Λασίθι η Νεάπολη και ο Άγιος Νικόλας, από την Έψτης Λέσβου ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, από την ΕΠΣΕ Μακεδονίας ανεβαίνουν δύο ομάδες, ο Φίνικας Πολύχνης και η ΜΠΑΜ Φύση, από την ΕΠΣΤΗ Μεσσηνίας ο Τέλος Άγρας, από την ΕΠΣ Κοζάνης, από την ΕΠΣ Ξάνθης ο Παύλος Μελάς Κουτσού, από την ΕΠΣ Πειραιά δύο ομάδες, η Αμφιάλη και η Προοδευτική, από την ΕΠΣ Πέλλας ο Παναδεσαϊκός, από την Πιερία η ΑΕΚ Ρίτσας, από την Πρέβεζα Λευκάδα ο ΠΑΣ Πρέβεζα, από την ΕΠΣ Ρεθύμνου ο Ρεθυμνιακός και η Επισκοπή, από την ΕΠΣ Σάμου ο Άγιος Αθανάσιος η Δρούσας, από την ΕΠΣ Σερών ο Απόλλων Παραλιμνίου, από τα Τρίκαλα ο Διγενής Νεοχωρίου, από τη Θιώτιδα ο Κηφισός κάτω τη Θωρέας, από την ΕΠΣ της Φλόρινας ο Μέγας Αλέξανδρος της Φλόρινας, από τη Φωκίδα ο Φωκικός, από τη Χαλκιδική Αστέρας Αγίου Νικολάου, από τα Χανιά ο Πανακροτηριακός και ο Πλατανιάς και από την ΕΠΣ Ισχύου η Δάφνη Δαφνώνα. Αυτές οι ομάδες είναι που ανεβήκανε από τις ΕΠΣ για να πάνε φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βλέπουμε πολλές ομάδες,
0: Γρηγόρη. Ομάδες.
1: Κάτι έχει ακουστεί ότι θα γίνουν από 10 ομίλους των 12 ομάδων. Κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο,
0: κάτι τέτοιο έχει ακουστεί, ναι, για να... και θα γίνει αυτό και πολλές ομάδες θα διευκολύνονται και δεν θα έχουν αυτά τα μακρινά ταξίδια που είχαν και ήταν και κόστος και ταλαιπωρία για τους παίκτες. Οσότο με αυτούς τους ομίλους πιστεύω θα είναι λιγότερα, θα είναι πιο ξεκούραστα τα παιχνίδια και κοντινές αποστάσεις, να μην έχουν τα μεταφορικά με καράβια, αεροπλάνα και να στοιχίζουν και να ταλαιπωρούν τους παίκτες. Και αυτό θα είναι καλό γιατί θα είναι όπως είπαμε οι 10 ομίλοι.
1: Ναι,
0: το 12 ομάδων. Θα είναι πολύ καλύτερο αυτό. Μακάρι να γίνει αυτό.
1: Μακάρι,
0: αυτό
1: μακάρι,
0: που ακούγεται, ναι. Δεν είναι κάτι επίσημο ακόμα. Έτσι έχουν πει για να αποφύγουν όλο αυτό το νταβαντούρι που γινόταν με ταξίδια, με αεροπλάνα, με καράβια, ταλαιπωρία παίκτων και κόστο. Γενικά για τους προέδρους
1: είναι κόστος, δε φίλε. Τώρα άμα ξεκινάς για να πάνε στο νησί τώρα να παίξεις, είναι κόστος τώρα. Δεν το συζητάμε. Καλά θα είναι να κάνεις τους ομίλους κοντά-κοντά.
0: Γι' αυτό θα γίνουν και περισσότεροι. Αυτό θα είναι πολύ καλό. Μακάρι να γίνει, εδώ είμαστε. Θα το δούμε και ευελπιστούμε να είναι τα πράγματα καλύτερα. Όπως είδαμε και ομάδες που ανεβήκανε, που δεν ήτουσαν πέρσι, ας πούμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι, μερικές ομάδες ήταν αυτές που είχαν
0: πέσει. Ο Αχαρναϊκός, από ό,τι άκουσα,
1: ναι,
0: που είπες.
1: Εντάξει, είχε χρόνια. Ειδικά Αχαρναϊκός, Ρήγας Φεραίος είχαν χρόνια.
0: Είχαν χρόνια να τους δούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τους ξαναβλέπουμε πάλι. Καλό είναι αυτό. Να βλέπουμε
1: το
0: Ρήγα
1: Φεραίο το θυμάμαι από τότε που παίζαμε τη Θήβα.
0: Μάλιστα. Ο Αχαρναϊκός πάλι. Και αυτό πολύ παλιά ομάδα.
1: Εντάξει, είναι ομάδα μυστορία, ρε φίλε. Τώρα ανέβηκε πάλι η Προοδευτική που είχε πέσει μετά
0: η Προοδευτική, από δύο χρόνια. Η Ριζούπολη και ο Απόλλωνας.
1: Ο Απόλλωνας της Σμύρνης.
0: Της Σμύρνης, ναι, ναι, ανεβήκανε, ναι, αυτές οι ομάδες που είχαν πέσει και δεν τους είχαμε πέρσι και τους έχουμε φέτος. Και θα δούμε πραγματικά ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις βίβλους. Ναι. Να πούμε, γιατί έχω μπροστά μου του Europa League τη βίβλο.
0: Του Europa League. Εντάξει, θα πω εγώ του Conference. Πες εσύ του Europa, να πω εγώ του Conference.
1: Ωραία. Ναι, του Europa League, να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι
0: πώς έχουνε, ναι,
1: η Σεβίλη το έχει κερδίσει 6 φορές. Η ομάδα της Σεβίλης από την Ισπανία. 3 φορές το έχει πάρει η Ίντερ, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Γιουβέντους και η Λίβερπουλ. 2 φορές η Άιντρακτ Φραγκφούρτης, η Γκλάντμπαχ, η Τσέλσι, η Φέγενορτ, η Γκέντεμπορκ από τη Δανία, Πάρμα Πόρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Τότεναμ και μία φορά το έχουν κατακτήσει ο Άγιαξ, η Άντερλεκτ, η Λεβερκούζεν, η Μπάγερ, η Τσέσεκα Μόσχας, η Γαλατά Σαράι, η Ίψουιτς, η Μάντσερ Γιουνάιτεντ, η Νάπολη, η Αιτχόβεν, η Σάλκε, η Βαλένθια, η Σαχτά του Ντόνετσκ, η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης που έχει χαθεί από τον ποδοσφαιρικό χάρτη,
2: ναι,
1: και η Βιγιαρεάλ. Αυτές οι ομάδες το έχουν κερδίσει από μία φορά.
0: Στο Europa League. Πάμε τώρα στο Conference να δούμε μηνά. Μία διοργάνωση που ξεκίνησε του 21, με τη πρώτη ομάδα να είναι η Ρώμα από την Ιταλία. Τη δεύτερη χρονιά, 22-23, είναι η West Ham, μία αγγλική ομάδα. Τη τρίτη χρονιά τυχαίνει να είναι ο Ολυμπιακός, 23-24. 24-25 το παίρνει η Chelsea και φέτος 25-26 η Crystal Palace. Αυτή είναι όσον αφορά η χρυσή βίβλωση του Conference League μέχρι αυτή τη στιγμή. Μία διοργάνωση που, όπως είπαμε, μπήκε στην, μετά το Champions League και το Europa, από το 2021 μηνά, 21-22, που το πήρε για πρώτη φορά η Ρώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά η West Ham από την Αγγλία, ο Ολυμπιακός εδώ από την Ολυμπιακός Πειραιώς Ελλάδα, η Chelsea μετά τον Ολυμπιακό και τώρα φέτος 25-26 η Crystal Palace που πήρε, κατέκτησε το Conference League. Αυτές είναι οι ομάδες, λίγες όπως...
1: Ναι, γιατί εντάξει, είναι, τώρα έχει γίνει η διοργάνωση, εδώ και 3-4 χρόνια γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχω αυτά μπροστά μου τη χρυσή βίβλος της Ευρωλίγκας, Γρηγόρη.
0: Ναι, πάμε στο να μπάσκετ, δούμε για αυτή, ναι.
1: Από το 58 μέχρι σήμερα. Το 1958 λοιπόν το κατέκτησε η ομάδα της Ρήγας, ναι, από τη Λετωνία. Επίσης πάλι
0: που
1: η ομάδα της Ρήγας,
0: συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτή τη στιγμή έπαιζε στο Champions League με την
1: ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Ναι,
0: και με τις άλλες ομάδες.
1: Η Ρήγα το έχει πάρει λοιπόν από το 58 μέχρι το 60. Τρεις συνεχόμενες χρονιές πήρε την Ευρωλίγκα η ομάδα της Ρήγας.
0: Μάλιστα, πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, τότε είχε ομαδάρα, ρε φίλε. Ναι. Τότε είχε ομαδάρα. Το 1961 το πήρε η Ρώσικη Αρκούδα, όπως τη λέμε εμείς, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Το 1962 η Δυναμό Τυφλίδας από τη Γεωργία. Το 63 πάλι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Το 64 η Ρεάλ Μαδρίτης και το 65. Το 66 η Ολύμπια Μιλάνο από την Ιταλία, το 67 και το 68 η Ρεάλ Μαδρίτης, το 69 η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 70 η Βαρέζε από την Ιταλία, το 71 η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 72, το 73 η Βαρέζε, δύο συνεχόμενα, το 74 η Ρεάλ Μαδρίτης από την Ισπανία, 75-76 πάλι Βαρέζε, 77 η Μακάμπι Τελαβίβ από το Ισραήλ, 78 η Ρεάλ Μαδρίτης, 79 η Μπόσνα Σαράγεβο από τη Βοσνία, το 80 η Ρεάλ Μαδρίτης, το 81 η Μακάμπι Τελαβίβ, το 82 και το 83 η Καντού από την Ιταλία, το 84 η Μπάνκο Ντι Ρώμα από την Ιταλία, το 85 για μένα είναι η αγαπημένη μου ομάδα, φίλε Γρηγόρη, και έχει χρόνια να έρθει στην Ευρωλίγκα. Είναι από την Κροατία η ομάδα της, Τσιμπόνας, που έχει πολλά χρόνια.
0: Ναι, πάρα πολλά,
1: πάρα πολλά χρόνια να έρθει στα πρωταθλήματα και για μένα είναι αγαπημένη μου ομάδα, διότι όταν ήμουν μικρός, το θυμάμαι σαν τώρα, έβλεπα Ευρωλίγκα μέσα στο Ζάγκρεμπ. Το θυμάμαι σαν τώρα στην τηλεόραση, Τσιμπόνα Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Που κερδίσαμε με το διπλό, που πήραμε διπλό με στην Τσιμπόνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το 87 και το 88 η Ολύμπια Μιλάνο από την Ιταλία, το 89 η Γιουγκομπλάστιγκα, η μεγάλη ομάδα από την Κροατία, και το 90 και το 91. Τρεις συνεχόμενες κούπες από την Γιουγκομπλάστιγκα που είχε ομαδάρα τότε, έτσι. Το 90 δεν το συζητάμε. Το 92 η Παρτίζαν από την Σερβία. Το 93 η Λιμόζ από την Γαλλία. Το 94 η Μπανταλόνα από την Ισπανία. 95 Ρεάλ Μαδρίτης. 96 ο δικός μας Παναθηναϊκός. 97 Ολυμπιακός, το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο. 98 η Βίρτους Μπολόνια, 99 η Ζάλγκυρης Κάουνας από την Λιθουανία, το 2000 ο Παναθηναϊκός, 2001 Μακάμπι Τελαβίβ, το 2002 είχαμε τον Παναθηναϊκό, το 2001 επίσης είχαμε και την Βίρτους Μπολόνια, 2003 την Μπαρτσελώνα, 2004 Μακάμπι Τελαβίβ και το 5. Το 6 το πήρε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 7 ο Παναθηναϊκός, το 8 η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 9 ο Παναθηναϊκός, το 10 η Μπαρτσελώνα, 11 Παναθηναϊκός, 12-13 Ολυμπιακός, 14 Μακάμπι Τελαβίβ, 15 Ρεάλ Μαδρίτης, 16 ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 17 Φενέρμπαχτσε, 18 Ρεάλ Μαδρίτης, 19 ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 2020 δεν έγινε ο τελικός, 2021 η ΕΦΕΣ Ανατολού και το 22, 23 η Ρεάλ Μαδρίτης, το 24 ο Παναθηναϊκός, το 25 η Φενερμπαχτσέ και το 26 φυσικά ο Ολυμπιακός την περασμένη εβδομάδα.
0: Όσο είπες για την, Τσιμπόνα Μιλνά, την ομάδα στο μπάσκετ, έχει, η Κροατία έχει 20 πρωταθλήματα, 19 κύπελα, 3 πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, το 82-84 και το 85, έχει κύπελο Γιουγκοσλαβίας 8, στα διεθνή Ευρωλίγκες όπως είπες και εσύ έχει το 1984-1985 και 1985-86, έχει 2 κύπελα στα πόρτα. Έχει κύπελο Κόρατς 1 το 1970-72 και έχει και στην Αδριατική Λίγα ένα κύπελο το 2013-14 και διαπεριωτικό κύπελο 3 το 1985-1986 και 1987 και ευρωπαϊκό ΚΑΠ 1 το 1987. Μεγάλη ομάδα Μίνα, με πολλές διακρίσεις και με, με πολλούς τίτλους.
1: Είναι ομάδα μυστορία στην Κροατία, φίλε.
0: Στην Κροατία, ναι.
1: Όπως ήταν και η Γιουγκομπλάστικα η παλιά.
0: Ναι. Έχουν ένα γήπεδο 5.400 θέσεων, 400. Δεν είναι πολύ μεγάλο το γήπεδο τους, 5.000 χωράει. Αυτά όσον αφορά.
1: Λοιπόν,
0: με δύο εντός εμφανίσεις, με μπλε και με άσπρο, οι δύο τους εμφανίσεις που παίζουν στα γήπεδα.
1: Ωραία, πάμε σε τραγουδάκια.
0: Έτσι, κάτι πληροφορίες που είπες για την ομάδα που σε είχε κεντρήσει τότε σε μικρόν.
1: Ναι, βέβαια. Αφού σου λέω, έβλεπα τότε και βασικά άκουγα και ραδιοφωνική μετάδοση ταυτόχρονα. Κατάλαβες. Τότε που πηγαίναν τα αποκριτές στα γήπεδα και στα εξωτερικά, κατάλαβες. Ναι. Όχι ότι τώρα δεν πάνε, απλά.
0: Τώρα είναι τηλεόραση που κάπου.
1: Ναι, είναι τηλεόραση που βλέπεις, που ο κόσμος το βλέπει από εκεί.
0: Απορροφιέται από εκεί.
1: Λοιπόν,
0: αν και στο ραδιόφωνο Μινά, και όχι να πενέσω ή να κατηγορήσω κάποιους άλλους, αλλά αν ακούσεις ραδιοφωνική μετάδοση από τον μπάσκετ ή ευρωπαϊκό παιχνίδι ή στα εγχώρια εδώ από την Era Sport, είναι τόσο καλοί οι ανταποκριτές.
1: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, είναι το κορυφαίο ραδιόφωνο.
0: Που το καταλαβαίνεις, είναι σαν να το βλέπεις.
1: Είναι
0: τόσο πολύ
1: και
0: καλή
1: σαν περιγραφή.
0: Ναι, η περιγραφή τους είναι τόσο καλή. Έχει πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους ΕΡΤ που σου λέω όταν μεταδίδουν παιχνίδι ή διεθνή ή στα εγχώρια από μπάσκετ, η περιγραφή τους είναι τόσο καλή, έχει καλούς ρεπόρτερ που είναι σαν να το βλέπεις το παιχνίδι και όχι σαν να το ακούς από το ραδιόφωνο.
1: Σωστό.
0: Έτσι, μια παρατήρηση που το έχω παρατηρήσει εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά
1: έτσι είναι.
0: Αν το ακούσει κάποιος, είναι σαν να βλέπει το παιχνίδι και το ακούει ραδιοφωνικά ή σαν να είναι μέσα στο γήπεδο και το βλέπει ή το βλέπει από τηλεόραση.
1: Λοιπόν,
0: αναλυτικά πολύ.
1: Θα πάμε σε δύο τραγουδάκια να ακούσουμε, να πάρουμε τις ανάσες μας κι εμείς. Επανερχόμαστε με τη βίβλο του Μουντιάλ που έρχεται πρόσφατα, τώρα τον Ιούνιο με Ιούλιο.
0: 11 με 12 Ιουλίου.
1: Για να δούμε και εκεί ποιες ομάδες έχουν πάρει τα περισσότερα κύπελα και τι γίνεται. Και φυσικά μετά τις 18.30 θα κάνουμε ποδοσφαιρική κουβεντούλα με τον φίλο τον Γρηγόρη εδώ πέρα για το Μουντιάλ που έρχεται. Θα δούμε τους αγώνες, τους ομίλους. Θα γίνει χαμός. Πάμε σε δύο τραγουδάκια και επανερχόμαστε σε λίγο μαζί.

0: Αυτό το τραγουδάκι το έχει ζητήσει εδώ ο συνάδελφος, ο φίλος ο Γρηγόρης ο Παύλου. Έχει καψούρα το παιδί, Σπύρος Ζαγοραίος. Πού το θυμήθηκες ρε φίλε το τραγούδι αυτό?
1: Εγώ όπως έχω πει θυμάμαι πάντα παλιά τραγούδια και τα εκτιμάω τα παλιά τραγούδια για να μαθαίνουν όπως είπαμε οι νέοι.
0: Είναι ζεμπεκιά βαριά όμως.
1: Ναι, να θυμούνται, να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
0: Σωστό.
1: Ένα πάμε τραγούδι που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία γενικά ο Ζαγοραίος.
0: Πάμε να
1: το ακούσουμε ολόκληρο.

0: Ωραίο τραγουδάκι πάντως, φίλε.
1: Ωραίο τραγουδάκι.
0: Βαρύ μεν, αλλά είναι ωραίο.
1: Βαρύ, ήταν ωραίο τραγουδάκι. Ζεμπέκικο, παλιό του Σπύρου Τσαγορέου, που έχει γράψει την δικιά του ιστορία με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Και όπως είπαμε, να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί αυτά τα τραγούδια, γιατί εντάξει, έχουν βγει και τραγούδια που δεν κάνουν μία αυτή τη στιγμή από
0: εντάξει,
1: τα νέα. Αλλά να δεις τι γίνεται. Έχουν αλλάξει εποχές, θα μου πεις. Ναι, έχουν αλλάξει εποχές. Έχουν γίνει τα τραγούδια πλέον πιο εμπορικά. Δεν μιλάνε στη ψυχή του λαού όπως μιλάγανε τα άλλα τραγούδια από άλλους τραγουδιστές παλιούς, Μαρινέλα, Ζαγορέος και διάφορους άλλους τραγουδιστές. Τώρα τα τραγούδια πλέον έχουν γίνει πιο εμπορικά, έχουν αλλάξει οι εποχές, αλλά εμείς που έχουμε ζήσει και την εποχή του 80 και του 90, αλλά και αυτή την εποχή, έχουμε αρχίσει και διακρίνουμε μηνά ότι τα τραγούδια αυτά παραμένουν και τώρα και ακούγονται ακόμα και από ραδιοφωνικούς σταθμούς και από ιδιωτικούς και από κρατικά ραδιόφωνα, γιατί είναι τραγούδια που αγάπησε ο λαός.
0: Σωστό.
1: Και πόνεσε.
0: Σωστό.
1: Πάμε στη βίβλο του Μοντιάλ. Να μην κουράζουμε τον κόσμο. Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι εδώ θα τα σχολιάσουμε κιόλας λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Η Βραζιλία έχει 5 κατακτήσεις, φίλε. 1958, 1962, 1970, 1994 και 2002.
1: Μάλιστα. Έχει τα 5. Από τα 5 πρωταθλήματα στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή είναι πρωτοπόρος. Τι να πούμε για τη Βραζιλία, Μινά. Η Βραζιλία τα λέει όλα μόνη της. Είναι μια ποδοσφαιρική χώρα.
0: Υπερδύναμη.
1: Υπερδύναμη πάντα. Βγάζει πάντα καλούς παίκτες από την εποχή του Πελέ μέχρι και σήμερα. Και συνεχίζει πάντα να πρωταγωνιστεί και να είναι μέσα όχι μόνο σε παγκόσμιο κύπελλο και σε ευρωπαϊκό και να κάνει πάντα επιτυχίες.
0: Σωστό.
1: Τυχαίνει όμως και κάποιες εποχές που δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά.
0: Εντάξει ρε φίλε,
1: όσον αφορά το ευρωπαϊκό.
0: Τι ομάδα θα έχει.
1: Ναι, τυχαίνει. Μετά έχουμε τη Γερμανία με 4.
0: Εντάξει, μην περιμένεις, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι μην περιμένεις να δεις ότι τις ομάδες τις παλιές που ξέραμε.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, τώρα η Γερμανία,
1: το πρώτο,
0: η Βραζιλία παλιά, η Ιταλία που βλέπω εδώ έχει πάρει η Μουντιάλ, αυτά. Μην περιμένεις να είναι ρε φίλε οι παλιές ομάδες. Τώρα έχουν μπει καινούργιοι ποδοσφαιριστές, παλιά ήταν οι άλλοι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αλλά δεν πάβει να έχει φυτώρο η Βραζιλία και να βγάζει πάντα καλές παίκτες.
0: Ναι, δεν πάβει να είναι.
1: Και να είναι πάντα υπερδύναμη.
0: Ναι,
1: έχει τα 5 όπως είπαμε που είναι πρωτοπόρο στον παγκόσμιο κύπελο. Ακολουθεί η Γερμανία με 4. Πες μας μια χρονολογία.
0: Και η Ιταλία, ναι. Η Γερμανία το κατέκτησε 1954, 1974, 1990 και 2014. Και η Ιταλία, ακόμα μια υπερδύναμη.
1: Με 4 και αυτή.
0: 1934, 1938, 1982 και 2006.
1: Και η Ιταλία φέτος είναι έξω από το Μοντιάλ. Αυτό τι έχεις να πεις για αυτό τώρα.
0: Εντάξει, η Ιταλία.
1: Μετά που έρχεται σαν δεύτερη σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά, έχει κάνει
0: την ευρωπαϊκή
1: και στα ευρωπαϊκά Ιταλία. Και φέτος είναι έξω από το.
0: Ναι, θα σου πω για την Ιταλία. Η Ιταλία έβγαλε.

0: βάλε τα μάτια μόνη της φέτος.
1: Ναι, φέτος.
0: Διότι δεν γίνεται.
1: Απαγοήτευσε, ναι, απαγοήτευσε γενικώς.
0: Ήταν απογοητευτική, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Και όχι ότι θέλω να κατακρίνω την πρόκριση των Βόσνιων στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί ήταν πέρα για πέρα δίκαιη.
1: Δίκαιη, ναι.
0: Βρήκανε μια Ιταλία, εντάξει, να μου πεις στα πέναλτι, ναι, στα πέναλτι, αλλά. Την κοίταξε την Ιταλία στα μάτια.
1: Στα μάτια και στα ίσα. Και γιατί, ίσα που λέμε,
0: γιατί
1: και
0: μην ξεχνάμε τώρα ότι. Και μην πούμε τώρα ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει ίδια ιστορία με την Ιταλία. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ίδια ιστορία με την Ιταλία και όμως κατάφερε να την πέταξε έξω. Ναι. Γιατί η Ιταλία δεν είναι αυτή που είναι. Η Ιταλία δεν ήταν αγνώριστη φέτος, φίλε. Και την πάτησε.
1: Ήταν το κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε την Αργεντινή με τρία.
0: Η Αργεντινή και αυτή η υπερδύναμη. 1978, 1986 και 2022.
1: Και η Αργεντινή γενικά.
0: Και η Αργεντινή φυτόρια.
1: Είναι φυτόρια και γενικά και αυτή είναι μία από τη. Όπως είναι η Βραζιλία και η Γερμανία, και η Αργεντινή είναι μία από τις χώρες που θα πρωταγωνιστήσουν πάλι φέτος, εγώ πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έχουμε τη Γαλλία με δύο ευρωπαϊκά.
0: Το 98 και το 2018. Και η Ουρουγουάη επίσης με δύο. 1930 και 1950. Όσο και καλές, σε αυτό το σημείο έχω να πω το εξής, ότι όσο καλές ομάδες και να μην είναι, βλέπεις ότι η δικιά της ομάδα έχει τη δικιά της ιστορία. Δηλαδή π.χ. τώρα ακούς Ουρουγουάη και λες τώρα τι έγινε. Η Ουρουγουάη, φίλε, είναι μια δύναμη. Είναι δύναμη στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ.
1: Και έχει καταφύγει και δύο. Δεν είναι τυχαία.
0: Ναι, δεν είναι τυχαία. Αυτό σου λέω.
1: Και πηγαίνει καλά και πάντα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ναι, και σε Μουντιάλ η Ουρουγουάη.
0: Ναι. Και από την άλλη, μια κατάκτηση έχουν η Αγγλία με την Ισπανία. Το 1966 η Αγγλία και το 2010 η Ισπανία.
1: Η Αγγλία έχουν μια κατάκτηση το 1966, όπως είπες και σήμερα, μια κατάκτηση. Και είναι πολύ πίσω, αν και είναι πατέρας του ποδοσφαίρου η Αγγλία, και όμως δεν έχει,
0: ναι,
1: δεν έχει κατακτήσει. Δηλαδή είναι, τι να πω, κρίμα για την Αγγλία που έχει μόνο ένα ευρωπαϊκό. Το 1966, πολύ παλιά, πολύ πίσω. Και η Ισπανία, όπως είπες, πάλι με ένα, το 2010. Οι πιο καινούργιες ομάδες, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουν πρωταγωνιστήσει το τελευταίο καιρό όσον αφορά το πανευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Ναι. Να πούμε ότι να πάμε λίγο να δούμε λίγο στο Μουντιάλ, φίλε Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Στο Μουντιάλ που έρχεται να δούμε τους ομίλους.
1: Τους ομίλους, ναι. Και τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών. Αν και είναι πολύ αργά, κάποια είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Όταν λέμε νωρίς, μιλάμε για 10 η ώρα, για 11, για 1, για 4 το πρωί, για 5 το πρωί.
0: Εντάξει, είναι γιατί γίνονται και στο Μεξικό.
1: Γίνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Είναι οι τρεις χώρες που θα γίνουν τα παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Ναι, πάμε να τα δούμε.
0: Να πούμε λιγάκι τα γκρουπ, πώς έχουν διαμορφωθεί. Στον πρώτο όμιλο έχουμε Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότιο Κορέα. Πώς το βλέπεις τον όμιλο αυτό, ναι.
1: Όμιλος
0: το
1: αυτός,
0: Μεξικό είναι Μεξικό.
1: Το Μεξικό παίζει, θα παίξει και στην έδρα του, είναι και διοργανώτρια χώρα. Δίνω μια κάποιο αβαντάζ στο Μεξικό, αλλά δεν βγάζω καθόλου τη Τσεχία. Τώρα όσο για τη Νότια Αφρική και Νότια Κορέα, δεν πιστεύω να είναι οι ομάδες που θα κοντράρουν αυτές, ναι, οι ομάδες. Αν όμως μην ξεχνάμε ότι η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα έχει και αυτή τη δικιά της ιστορία και έχει κάνει και αυτή κάτι αποτελέσματα, πιέζει τις ομάδες που
0: δεν
1: είναι τα φαβορί.
0: Νότια Κορέα.
1: Εγώ πιστεύω ότι το Μεξικό και η Τσεχία είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Ναι.
1: Το Μεξικό σαν διοργανώτρια χώρα πιστεύω ότι θα είναι κάπως καλύτερη. Η Τσεχία το ίδιο και αυτή.
0: Θα το παλέψει και αυτή.
1: Και αυτή θα το παλέψει. Τώρα η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα δεν ξέρω αυτοί αν θα τους βάλουν δύσκολα. Που πιστεύω θα είναι ένα δύσκολο γκρουπ το πρώτο γκρουπ.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Καναδά, Κατάρ.
1: Εδώ η Βοσνία όπως την γνωρίζουμε.
0: Ο Καναδάς σαν οικοδεσπότης.
1: Η Ελβετία έχει και αυτή τα καλά που πράγματα.
0: Η Ελβετία είναι Ελβετία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Απέναντι η Βόσνη είναι η έκπληξη του ομίλου.
1: Ναι.
0: Αφού απέκλεισε, όπως είπαμε, τους Ιταλούς στα πέναλτι.
1: Από την Ελβετία δεν θα παίξει ο Μουράτ Γιακίνη, Τον άφησε εκτός.
0: Χακίμι, ναι.
1: Χακίμι τον θα είναι εκτός.
0: Τον είδαμε και χθες στην Παρίσι.
1: Αλβανία, από την Ελβετία, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Όσο για τη Βοσνία, τη Ζεγκοβίνη, εδώ τα πράγματα είναι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει και η Βοσνία, τη Ζεγκοβίνη.
0: Εντάξει,
1: είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Ανοιχτός όμιλος εδώ. Στον τρίτον όμιλο, Σκωτία, Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο. Νομίζω εδώ πέρα η Βραζιλία είναι το φαβορί για την πρωτιά.
1: Ναι.
0: Σκωτία με το Μαρόκο από εκεί και πέρα πιστεύω θα λεπτυπηθούν.
1: Εγώ ναι, γιατί το φαβορί είναι η Βραζιλία όπως είπαμε και εμείς. Θα πάει σαν φαβορί, πάει σαν φαβορί στον όμιλο αυτό. Στο τρίτο,
0: σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει.
1: Ναι, αλλά το Μαρόκο από ό,τι είδαμε είναι μια ομάδα που θα βάλει δύσκολα. Τώρα και στη Σκωτία θα βάλει δύσκολα το Μαρόκο. Και στην ΑΕΤ, εγώ πιστεύω. Πιστεύω Βραζιλία, Μαρόκο να είναι αυτές οι δύο ομάδες που θα πάνε την επόμενη, να πάνε στην επόμενη φάση, γιατί θα είναι οι δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, πιστεύω.
0: Φυσικά για τους Σκοτσέζους δεν τους βγάζεις από το
1: δεν τους βγάζεις
0: διότι
1: από το παιχνίδι,
0: είναι
1: δεν,
0: και αυτή μια καλή ομάδα.
1: Ναι, δεν είναι όμως, πιστεύω εγώ, σαν το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι πολύ καλύτερο. Το ΑΕΤ δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Την ΑΕΤ.
1: Ναι, την ΑΕΤ δεν την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω Μαρόκο, Βραζιλία είναι τα φαβορί. Πάμε στο επόμενο γκρουπ.
0: Τέταρτος όμιλος. Τουρκία, Παραγουάη, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία.
1: Μάλιστα. Εδώ έχουμε τη διοργανώτρια πάλι χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα δούμε τι έχουν να δείξουν από το, γενικά από το ποδοσφαιρικό στερέωμα για αυτοί, αν είναι καλύτεροι, που παίζουν στη χώρα τους. Η Τουρκία και η Παραγουάη, πιστεύω αυτές οι δύο ομάδες θα μπουν στο παιχνίδι γιατί.
0: Και η Παραγουάη που την αντιμετωπίσαμε και εμείς σε φιλική αναμέτρηση.
1: Να μην πω ότι η Παραγουάη θα είναι το φαβορί για μένα και μετά η Τουρκία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Αυστραλία. Εκεί πιστεύω θα γίνει κάποια μάχη. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία-Παραγουάη ότι θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν μηνά. Και δεν ξέρω οι Ηνωμένες Πολιτείες πώς θα βγουν και αυτοί που είναι και αυτοί ανεβασμένοι, ναι, γενικά στο ποδόσφαιρο, στο στερέωμα των Αμερικανών, που έχουν και αυτοί κάποιες μονάδες αξιόλογες, που είναι και διοργανώτερη χώρα, μήπως και αυτοί μπει στο παιχνίδι για την πρώτη ή δεύτερη θέση που θα οδηγήσει στην επόμενη φάση.
0: Θα δούμε.
1: Πάμε στο πέμπτο.
0: Πέμπτος όμιλος. Ναι. Η Γερμανία, Εγκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρακάο. Η ομάδα από την Αφρική.
1: Μάλιστα, εγώ πιστεύω εδώ μια Γερμανία είναι το φαβορί. Το Εγκουαδόρ, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εγκουαδόρ, ομάδες που γνωρίζουμε, γιατί το Κουρακάο δεν την γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: την ομάδα,
0: είναι
1: πρέπει
0: μια
1: να είναι νεοφώτιστη ομάδα.
0: Νεοφώτιστη ομάδα.
1: Και δεν την γνωρίζουμε πολύ καλά. Η Γερμανία την γνωρίζουμε και πάει σαν φαβορί στο πέμπτο όμιλο. Θα τα βρει πολύ σκούρα, εγώ πιστεύω, από την Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ Γερμανία. Θα τα βρει σκούρα, πιστεύω. Όσο για το Κουρακάο, πιστεύω δεν θα είναι ομάδα που θα τους παρουσιάσει και στις υπόλοιπες ομάδες κάποια ζημιά. Γερμανία και Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού πιστεύω ότι θα είναι δυνατές οι ομάδες αυτές οι δύο και το Εκουαδόρ ακόμα θα δημιουργήσει προβλήματα στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το Κουρακάο δεν πιστεύω που είναι στα τέταρτο στον όμιλο. Στο πέμπτο να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Πάμε στον έκτο όμιλο.
1: Ναι, πάμε.
0: Εδώ έχουμε Σουηδία, Ολλανδία, δύο ομάδες από την Ευρώπη
1: ναι.
0: Και αυτές είναι πολύ δυνατές. Την Ισία από την Αφρική και η Ιαπωνία από την Ασία.
1: Ναι, εδώ η Σουηδία με την Ολλανδία είναι όπως είπες δύο ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ θα γίνει μια πραγματική μάχη για την πρώτη και δεύτερη θέση. Την Ιαπωνία βλέπω μηνά ότι και αυτή θα μπει στο παιχνίδι.
0: Οι Ιάπωνες έχουν μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ τους είχα
1: δει κάτι φιλικά. Γιατί την Ισία δεν δίνω πολλές ελπίδες. Σουηδία, Ολλανδία και οι Ιάπωνες. Εγώ εκεί πιστεύω ότι θα παιχτεί το παιχνίδι. Όσο για την Ισία δεν πιστεύω ότι θα είναι η ομάδα που θα είναι το φαβορί. Είναι η Σουηδία ή η Ολλανδία, οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έρχονται με καινούργιες ιδέες μετά από πολύ καιρό και η Ιαπωνία που θα τους χαλάσει τα νερά θα μπορούσα να πω. Η Τινησία δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι.
0: Ναι. Πάμε στον εβδομόμιλο. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
1: Μάλιστα, εδώ το Βέλγιο είναι μια ομάδα που πηγαίνει καλά σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια. Η Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω εδώ μηνά, το Βέλγιο βλέπω σαν φαβορί, όπως πολλοί. Τώρα η Αίγυπτος μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στον Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Πιστεύω δεν θα είναι οι αντίπαλοι που θα κάνουν ζημιά. Βέλγιο και Αίγυπτο, εγώ βλέπω από τη μεριά μου ότι αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε στο επόμενο γύρο, έστω και δύσκολα, ή από τον Ιράν ή από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν πιστεύω να έχουν κάποιο πρόβλημα. Προπαντός στο Βέλγιο, που ναι, είναι και το φαβορί στον τον πλώνα.
0: Στον 8ο όμιλο έχουμε δύο φαβορί, όπως έχουν τα πράγματα εδώ πέρα τώρα. Και αυτές είναι Ισπανία, Ουρουγουάη, και επίσης τις πλαισιώνουν και το πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία. Είναι 8ος όμιλος.
1: Μάλιστα. Εδώ Ισπανία, Ουρουγουάη, όπως είπες, είναι τα δύο φαβορί που είναι στον όμιλο αυτό. Το πράσινο ακροτήρι και η Σαουδική Αραβία, εγώ πιστεύω αυτές οι δύο ομάδες θα είναι ρυθμιστές αυτών των ρυθμιστές, δύο ομάδων, ναι. Αλλά πιστεύω ότι το πράσινο ακροτήρι, η Σαουδική Αραβία ή το πράσινο ακροτήρι, μήπως μας δείξει κάτι το διαφορετικό που συνήθως δείχνει σε παγκόσμια κύπελα και μας και βρεθούμε προεκπλήξεων. Βέβαια, Ισπανία, Ουρουγουάη, πιστεύω έστω και με αυτές τις ομάδες θα περάσουν τον επόμενο γύρο. Είναι τα φαβορί. Όπως τα έχουν βγάλει κιόλας, ναι, πρώτο και δεύτερο, Ισπανία και Ουρουγουάη.
0: Πάντως η Σαουδική Αραβία, όσα χρόνια, φίλε, βλέπω Μουντιάλ, η Σαουδική Αραβία πάει συνέχεια στα τελικά του Μουντιάλ.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι δύσκολο, θα δυσκολευτούν. Και το πράσινο ακροτήρι έχει τη δικιά του ιστορία και μηνά μπορεί και αυτό να κάνει κάποια ζημιά. Αλλά πιστεύω έστω και δύσκολα θα περάσουν η Ισπανία και η Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία βέβαια πιο εύκολα, εγώ πιστεύω, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και η Ουρουγουάη που την έχουμε
0: δει. Η Ισπανία
1: δει,
0: με Ουρουγουάη είναι τα φαβορί τώρα.
1: Είναι τα φαβορί. Και όπως τα βγάζουν και εδώ στις πληροφορίες που έχουμε για αυτές τις δύο ομάδες. Ναι. Πάμε στον επόμενο γύρο.
0: Πάμε στον ένατο όμιλο. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ.
1: Μάλιστα, και εδώ.
0: Εδώ μηνά, αμφίρροπος όμιλος.
1: Αμφίρροπος
0: όμιλος. Πέρα από την Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
0: Γαλλία με Σενεγάλη, εγώ βλέπω.
1: Ναι, με Σενεγάλη κι εγώ. Να δούμε εκεί τι θα γίνει. Σενεγάλη με την Νορβηγία. Να δούμε εκεί τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτές οι δύο ομάδες που θα συναγωνιστούν. Το Ιράκ δεν ξέρω αν θα τους χαλάσει κάποια σχέδια. Δεν ναι, πιστεύω ότι θα μπορέσει να τους επηρεάσει. Γαλλία είναι το φαβορί και Νορβηγία, Σενεγάλη είναι οι δύο άλλες ομάδες. Η μία από τη δεύτερη ομάδα που θα περάσει το επόμενο γύρο, αν τους χαλάσει τα σχέδια το Ιράκ. Πιστεύω όμως να μην έχουν κάποιο πρόβλημα, γιατί όπως είπαμε θα έχουν τη δυνατότητα να τον αντιμετωπίσουν το Ιράκ.
0: Ναι. Να πάμε και στον άλλο όμιλο, δέκατος όμιλος. Αυστρία, Αργεντινή, Αλγερία, Ιορδανία.
1: Μάλιστα,
0: εδώ πέρα η Αργεντινή είναι το φαβορί από ό,τι
1: όπως ξεκινάμε, ναι. Η Αυστρία, η Αλγερία και η Αυστρία μπορεί να κάνει, εγώ πιστεύω, τη ζημιά στην Αργεντινή, να κάνει τη ζημιά, να πάρει τη δεύτερη θέση. Όσο για την Ιορδανία, πιστεύω να είναι ρυθμιστής. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο βέβαια για την Ιορδανία, αν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτή η ομάδα. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο από ό,τι έχω κοιτάξει προς το τέλος εδώ για την Ιορδανία, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι η ζημιά που θα κάνει στην, ναι, Αργεντινή. Αργεντινή είναι το φαβορί και η Αυστρία με την Αλγερία, θα πω, θα το τονίσω, θα προσπαθήσουν για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Και η Αργεντινή.
0: Ενδέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και η ομάδα του Ουσμπεκιστάν.
1: Εδώ μηνά βλέπω την Πορτογαλία και την Κολομβία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν βλέπω, και Ουσμπεκιστάν δεν βλέπω να κάνουν κάτι. Πορτογαλία και Κολομβία πιστεύω είναι τα φαβορί.
0: Ναι.
1: Απλώς αυτές οι δύο ομάδες, όπως έχουν βγει και εδώ στον όμιλο αυτό, ότι η Πορτογαλία και η Κολομβία θα πρωταγωνιστήσει. Η Κολομβία έχει πρωταγωνιστεί και παλιά σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια.
0: Σωστό.
1: Πιστεύω ότι και φέτος θα έχει διαφορά. Τώρα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και του Ουζεπικιστάν δεν πιστεύω να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Ρυθμιστές θα είναι σε αυτές τις δύο ομάδες που θα περάσουν.
0: Πάμε και στο 12ο όμιλο. Ναι, Κροατία, Αγγλία, Γκάνα, Παλαμάς.
1: Εδώ δύσκολα. Η Αγγλία.
0: Οι Κροάτες με τους Άγγλους εδώ, ναι, και λίγο η Γκάνα.
1: Είναι τα φαβορί. Η Αγγλία θα θέλει να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε
0: αυτό το όμιλο.
1: Εκτός από την Κροατία, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί η Αγγλία από τον Παναμά. Αντίθετα, από την Κάνα που υπάρχει στον όμιλο αυτό, πιστεύω θα τα βρει δύσκολα και η Αγγλία και η Κροατία που είναι τα φαβορί.
0: Ναι.
1: Ο Παναμάς δεν πιστεύω ότι θα τους επηρεάσει ή θα τους κάνει κάποια ζημιά για να τους αποτρέψει από την δεύτερη θέση. Πιστεύω Κροατία και Αγγλία θα είναι τέτοιο. Η Γκάνα μπορεί να μπει στα σφήνα και να κάνει ζημιά.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι 12 ομίλοι. Οι δύο πρώτοι, ο πρώτος με το δεύτερο, πάνε στα play-off του Μουντιάλ, ενώ ο τρίτος θα πάει στην τρίτη θέση, που από εκεί προϋποθέσεις μπορεί να πάει και στην επόμενη φάση, Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ο τέταρτος αποκλείεται. Έτσι.
1: Ναι, με διαφορά τερμάτων και διαφορά γκολ πάντα.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτό το σενάριο.
0: Να πούμε όμως ότι την πρώτη αγωνιστική το πρόγραμμα ξεκινάει στις 11 του Ιούνιου. Πρώτη αγωνιστική. Το Μεξικό υποδέχεται την Νότια Αφρική στις 10 η ώρα το βράδυ. 5 η ώρα το πρωί, στις 12 του μηνός, έχουμε το μάτς της Νότιου Κορέας με την Τσεχία. 10 η ώρα το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. 13 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις. 4 η ώρα το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. Και στις 10 η ώρα το βράδυ, Κατάρ, Ελβετία. 14 του μηνός τώρα, πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Στις 1 η ώρα τη νύχτα έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο. 4 η ώρα το πρωί, Αϊτή, Σκωτία. 7 η ώρα το πρωί, Αυστραλία, Τουρκία. 8 η ώρα το βράδυ, Γερμανία, Κουρακάο. Και 11 η ώρα το βράδυ, Ολλανδία, Ιαπωνία. 15 του μηνός τώρα, στις 2 η ώρα τη νύχτα, Ακτή Ελεφαντοστού, Εγκουαδόρ. 5 η ώρα το πρωί, Σουηδία, Τινησία. 7 η ώρα το απόγευμα, Ισπανία, Πράσινο, Ακροτήρι. 10 η ώρα, Βέλγιο, Αίγυπτος. 16 του μηνός, 1 η ώρα το βράδυ, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. 4 η ώρα το πρωί, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία, Σενεγάλη. 17 του μηνός, 1 η ώρα το βράδυ, Ιράκ, Νορβηγία. 4 η ώρα, Αργεντινή, Αλγερία. 7 η ώρα το πρωί, Αυστρία, Ιορδανία. 8 η ώρα το βράδυ, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 11 η ώρα, Αγγλία, Κροατία. Και έχουμε και 18 του μηνός, στις 2 η ώρα το βράδυ και 5 η ώρα το πρωί, Γκάνα Παλαμάς και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Βλέπουμε τα παιχνίδια είναι ανά 2 ώρες, Γρηγόρη.
1: Ανά 2 ώρες, αλλά πολύ αργά. Και...
0: πολύ αργά και πολύ...
1: και πολύ...
0: και μαζί και εμείς θα χάσουμε πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί... πολλοί κόσμοι
0: τώρα 2 μπορείς... η ώρα και 4, τώρα εκτός.
1: Ναι, δεν θα μπορέσει να το παρακολουθήσει. Άλλα... είναι διαφορετικές όπως είπαμε.
0: Δουλεύει,
1: ναι. Ναι. Στο Καναδά και στι Ηνωμένε Πολιτείε και Μεξικό οι ώρες είναι πολύ διαφορετικές. Γι' αυτό είναι αυτές οι ώρες. Δεν διευκολύνει εμάς τους εργαζόμενους τόσο πολύ αυτά τα παιχνίδια. Αλλά δεν ξέρω μήπως υπάρχουν επανάληψη μηνά. Υπάρχουν τα παιχνίδια στο ΕΤΡΙΑ όπως ήταν άλλες χρονιές και μπορούν να τα δούνε ο φιλαθλός ο κόσμος κάποια παιχνίδια που θα γίνονται. Το πρωί 4 η ώρα, όπως είπαμε, 5 η ώρα.
0: Σίγουρα
1: το πρωί,
0: θα υπάρχει.
1: Και 7 η ώρα το πρωί.
0: Κάτι
1: ακόμα
0: θα υπάρχει από
1: επανάληψη. Από επανάληψη. Μακάρι πιστεύω να υπάρχει για να μπορέσει ο κόσμος και ο φίλαθλος ποδοσφαιρικός κόσμος να μπορέσει να βλέπει αυτό το, τη μεγάλη γιορτή του Μοντιάλ, που είναι κάθε 4 χρόνια, να βλέπει τα παιχνίδια και να μην χάνει λεπτό προς λεπτό. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί κανένας, ακόμα και αυτοί που δεν δουλεύουν, αλλά και άλλη ηλικία ανθρώπων να μπορέσουν να κάθονται 4 και 5 η ώρα και 7 το πρωί να βλέπουν κάποια παιχνίδια. Θα είναι πολύ
0: δύσκολο. Ναι, είναι
1: τώρα
0: δύσκολο.
1: Τα παιχνίδια 10, 11 και 1 η ώρα ακόμα τα μεσάνυχτα, κάποιοι θα τα βλέπουν. Αυτό πιστεύω, καλοκαίρι είναι.
0: Ναι. Να πούμε ότι. Να πούμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ.
1: Ναι, να τα δούμε.
0: Τα έχει η ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής του παγκοσμίου κυπέλλου που είναι προγραμματισμένο να αρχίσει 11 Ιανουαρίου και να λειτουργεί 19 Ιουλίου.
1: Ναι, μέχρι το τέλος. Ναι.
0: Η ΕΡΤ λοιπόν εξασφάλισε για την Ελλάδα τα πλήρη αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Συνήθως έτσι γίνεται μηνά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα μου πεις τώρα έχουν πέσει και τα ιδιωτικά κανάλια. Αλλά εντάξει, η ΕΡΤ είναι πάντα το φαβορί και η τηλεόραση, η κρατική που παίρνει πάντα Μοντιάλ.
0: Ναι,
1: και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια συνήθως Μοντιάλ.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, επανερχόμαστε, αυτά και για το Μουντιάλ, να επανερχόμαστε με χορηγούς της εκπομπής και σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε και για σήμερα το δελτίο μας, την αθλητική ενημέρωση. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε μια Πολίνα τώρα που αρέσει και εδώ και στο φίλο τον Γρηγόρη και σε μένα, κυκλοφόρησε και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε λίγο για το τελευταίο πεντάλεπτο της τελευταίας μας εκπομπής της σεζόν.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Εκπομπή Μπαναδόρη της Βιωτίας.
1: Κάνεις χαμό, κλείνεις.
0: Κλείνω, ανοίγω κουμπιά, ανοίγω κουμπιά, τα κλείνω, τα ανοίγω. Κάνω μεγάλο χαμό, ναι. Να περάσουμε λίγο στους χορηγούς εκπομπής.
1: Φαίνεται, μου φαίνεται, σε επηρέασε το τραγούδι της Πολίνας, γιατί σου αρέσει και το.
0: Ήμουνα πολύ.
1: Και το χόρευες εδώ.
0: Ήτανε,
1: τώρα
0: κυκλοφόρησε, είχα κυκλοφορήσει κι εγώ εκτός στούντιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς εκπομπής μας. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μπαργαρίτης και συναγερμοί. Αντικλεπτικά συστήματα, συλλοξή φάλακο 48, στη Δίβα, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 22620-80-150 και πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας, Αγίου Αθανασίου 5, στο Πυρί της Δίβας, τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 22620-27-909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-29597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο μας ηχθειοπολείο Η Ψαροπούλα, Συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο μας ηχθειοπολείο υπάρχουν νοπά αλλιεύματα, ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει και τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης, δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Ψαροπούλα 694-15-61-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-10-19. Και στο παντοπολείο της Μαρίας, Νέα Θήβα, Συνοδός Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως ψωμί της ημέρας και καφέ, επίσης πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία και την εκτίμηση προς την εκπομπή μας. Μινά, το μικρόφωνο σε σένα και συνεχίζεις.
1: Ναι, λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μας Μπαλαδόρη της Βιωτίας έφτασε στο τέλος τους. Θα περάσουμε σε ευχαριστίες, διότι είπαμε ότι αν δεν ήταν, γιατί πολλοί δεν γνωρίζετε ότι σε μία πίσω από την εκπομπή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για να βγει μία εκπομπή στον αέρα. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γενικό Επιτελείο του Ράδιο Θήβα που μας έδωσε τη στέγη για ακόμα μια χρονιά να είμαστε εδώ και να συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας στην ενημέρωση του κόσμου και στην ενημέρωση του κοινού. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που ήταν αρρωγοί όλη τη χρονιά. Τα παιδιά έκαναν τα δύνατα δυνατά για να μας υποστηρίξουν και σε δύσκολες εποχές. Υπενθυμίζουμε και είναι σαφές το παράδειγμα που τους έχουμε και ακόμα μαζί μας και τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας, και εγώ και ο φίλος ο Γρηγόρης ο Παύλου. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο τον Πέπα που όλη τη χρονιά ήταν εδώ πέρα στα κουμπάκια του ήχου και φυσικά ήταν στα κουμπάκια των ζωντανών αγώνων και μεταδόσεων πίσω εδώ στο στούντιο. Τον Σπύρο τον Πέπα και τον Γιώργο τον Πέπα που ήταν καμεραμάν με βροχές, σε κρύα, σε ζέστες, ήταν στα γήπεδα και φυσικά βγάζανε ζωντανά τις μεταδόσεις,
0: το
1: παλμό του κάθε αγώνα. Τον αγωνιστή μας, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βαγγέλη το Μακρύ, που με χιόνια, με κρύα, με βροχές βρέθηκε στα γήπεδα και φέτος και στα τοπικά αλλά και σε μερικά μπάσκετ. Εγώ φυσικά που πήγαινα σε μερικά μπάσκετ, όσα αυτά ήταν δυνατά. Όλους λοιπόν τους ευχαριστούμε, γιατί η στέγη πραγματικά και χωρίς αυτούς δεν θα βγαίναν οι εκπομπές στον αέρα ζωντανά, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η εκπομπή τι είναι, η εκπομπή βγαίνει έτσι στον αέρα, μα δεν βγαίνει έτσι.
0: Υπάρχει ένας προγραμματισμός.
1: Η εκπομπή θέλει προγραμματισμό, θέλει το τεχνικό επιτελείο να είναι από πίσω. Εδώ πέρα στο στούντιο έχουμε καλώδια, έχουμε ιστορίες, πομπούς που εκπέμπουν για να βγει μια εκπομπή στον αέρα. Δεν βγαίνει τόσο εύκολα όσο μερικοί νομίζουν. Και φυσικά το φίλο μας τον Θοδωρή τον Κωστάκη, που ήταν αργό στην προσπάθεια, τον συνάδελφο από την Εύβοια, αθλητικά είναι από την Εύβοια, που ήταν και
0: αυτός... κάτι πρωτότυπο φέτος. Έγινε για πρώτη χρονιά φέτος, θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ναι. Θα τον έχουμε τον Θοδωρή να μας ενημερώνει πάντα για τα νέα από την Εύβοια και τη Χαλκίδα.
1: Βεβαίως.
0: Σε όλα τα αθλήματα όπως πάντα.
1: Είναι άνθρωποι αρρωγοί μαζί μας στο ραδιόφωνο που μας βοήθησαν. Τους φίλους μας ανταποκριτές από όλα τα γήπεδα που μας στέλνανε τα αποτελέσματά τους, ειδικά στα τοπικά πρωταθλήματα. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, παράγοντες, προέδρους και ό,τι και όλους. Φυσικά τις συνεντεύξεις που μας ήρθανε, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, όλους.
0: Ευχαριστούμε και αυτούς από όλα τα θύματα. Είχαμε και από στίβο και
1: βεβαίως.
0: Από μπάσκετ και από ποδόσφαιρο.
1: Από και από τέτοιο. Μέχρι η ενημέρωσή μας θα συνεχιστεί μέσω του Facebook και από μένα και από τον Γρηγόρη όλο το καλοκαίρι.
0: Δεν σταματάει.
1: Εννοείται.
0: Ενημερώστε, βλέπετε τις
1: ό,τι
0: αλλαγές
1: γίνεται,
0: γίνονται γύρω από το αθλητισμό. Θα ενημερωνόμαστε μέσω Facebook. Γρηγόρης Παύλος στα ελληνικά και Μινάς Παπαθωμάς στα λατινικά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Facebook και να βλέπετε ό,τι συμβαίνει γύρω από το αθλητισμό όλο το καλοκαίρι μέσω Facebook.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς θα τα πούμε 5 Σεπτέμβρη μηνά, αν δεν κάνω λάθος.
1: 5 Σεπτεμβρίου, ναι, πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Μέχρι τότε, Γρηγόρη, σε θέλω με ρέγουλο τα μπανάκια. Σε θέλω να είσαι ντούρασελ, έτσι να γεμίζεις μπαταρίες.
0: Όλοι μας, ναι.
1: Ναι.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Σε θέλω να είσαι λιγάκι εγκρατής, όχι ξέρεις παρασπονδίες. Με κοιτάς και γελάς. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Παρασπονδίες έχουν γίνει ήδη, αλλά τέλος πάντων. Έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Σε θέλω cool.
0: Ναι, λοιπόν. Έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, να μην κουράζουμε τους ακροατές μας.
1: Να ευχαριστήσω το φίλο τον Γρηγόρη τον Παύλου, γιατί όσο έλειπα ήταν εδώ πέρα το παιδί και να είναι καλά. Επάξια ήταν στο θρόνο εδώ της αθλητικής ενημέρωσης, όπως και εκείνος όταν είχε λείψει.
0: Οπότε έλειπα εγώ, ήταν. Γι' αυτό υπάρχουν δύο ανταποκριτές εδώ, για να μπορέσουμε να μην λείπει ποτέ η εκπομπή σας από τα ραδιόφωνά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, και να σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή το τι γίνεται γύρω από τον αθλητισμό, όχι μόνο στη Βιωτία αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όσο για τα διεθνή, όσο και για τα εγχώρια, που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον όλα τα αθλήματα, όπως σας είπαμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και εγώ να ευχαριστήσω πάλι και εγώ το team όλο του ραδιοφωνικού στερέωμα εδώ πέρα. Όπως είπες, μια εκπομπή δεν βγαίνει τόσο εύκολα που πολλοί μπορεί να νομίζουν. Είναι μια δύσκολη εκπομπή, πάντα κάθε Σαββατοκύριακο, που υπήρχε πάντα μετά από προγραμματισμό, από συνεννόηση, εγώ, εμένα και του Μινά Παπαθωμά και όλου του team από πίσω, που μας πρόσφερε τις βοήθειες για να μπορέσει να βγαίνει αυτή η εκπομπή σωστά και όμορφα στους ακροατές και να αρέσει και να συνεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια που πάμε για τη 12η χρονιά Μινά. Και
1: φυσικά,
0: να μας στηρίζετε εσείς, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας.
1: Φυσικά, να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι και εμείς κάναμε τα δικά μας λάθη.
0: Και εμείς δεχόμαστε τις παρατηρήσεις.
1: Δεν είμαστε αλάνθαστοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε άνθρωποι και κάνουμε και εμείς λάθη.
0: Λάθη, μια
1: άμα δυσαρεστήσαμε μερικούς στο ραδιόφωνο, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Λάθη γίνονται.
1: Λέμε τις αλήθειες.
0: Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Γίνονται λάθη. Μπορεί να έχουμε κάνει κάποια λάθη. Μπορούμε να τα διορθώσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να διορθώνουμε τα λάθη μας και να μην ξαναγίνονται αν κάποιους ενοχλήσαμε. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους για άλλη μια φορά που ήσασταν όλη αυτή τη σεζόν μαζί μας, από τον Γρηγόρη Παύλου
1: και τον Μινά Παπαθωμά. Καλό καλοκαίρι, με υγεία πάνω απ' όλα και με ρέγουλο τα υπόλοιπα, όχι τα μπανάκια, τα υπόλοιπα.
0: Γενικά, καλό καλοκαίρι.
1: Γενικά, καλό... Και να έχουμε υγεία, όλος ο κόσμος υγεία.
0: Καλό τίποτα καλοκαίρι άλλο. Και να προσέχετε την υγεία σας.
1: Να προσέχετε τους εαυτούς σας πάνω απ' όλα.
0: Και τους
1: εαυτούς σας. Μπαλαδόρους της Βιωτίας, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη και ευχάριστη εβδομάδα. Ραντεβού 5 Σεπτεμβρίου. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι για να σας ανεβάσουμε και λίγο, με ένα Ματθαίο Γιαννούλη, στο λόγο της τιμής μου. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελλά Σοτ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελλά Σοτ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελλάσοτ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting Up Your World. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Μακιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23.
5: Follow us on Instagram.
4: Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262 100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Βουνό.
10: Θάλασσα.
9: Άσπρο.
10: Μαύρο.
9: Κρεατικά.
10: Θαλασσινά.
9: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
9: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
11: Θα βγούμε?
10: Φυσικά.
11: Ακούω ιδέες.
4: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
11: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
4: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
12: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Φαμίλια Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Θα βγούμε?
7: Φυσικά.
6: Ακούε ιδέες.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
9: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
10: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
9: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη.

0: Η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μία επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή,